0: Ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα αριθμός 18 του Ludwig Norman που ερμήνευσε το σεξτέτο εγχόρδων της Στοκχόλμης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Ludwig van Beethoven και το πέμπτο κουαρτέτο του για έγχορδα από το έργο 18. Γραμμένο το 1800, το έργο αποτελεί έναν σαφή φόρο τιμής στο αντίστοιχο κουαρτέτο του Μότσαρτ στην ίδια κλίμακα, συνδυάζοντας την κλασική χάρη με τις πρώτες ματιές στην μπετοβενική ορμή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αμαριλής.

Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 5, έργο 18 του Ludwig van Beethoven. Περνάμε τώρα σε μία σύγχρονη ανάγνωση με το έργο του Heinz Hollinger «Nicht ichts, nicht nichts». Πρόκειται για 10 μονοδίστιχα εμπνευσμένα από τον μυστικιστή ποιητή του 17ου αιώνα, Άγγελους Σιλέσιους, όπου η μουσική εξερευνά τα όρια της ύπαρξης και της σιωπής. Ερμηνεύει και πάλι το κουαρτέτο Αμαριλής.

Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το έργο του Heinz Holliger «Nicht, Nicht, Nicht, Nicht». Και τώρα επιστρέφουμε στον 19ο αιώνα με το δεύτερο κουιντέτο για ίγχορδα, έργο 111 του Johannes Brahms. Γραμμένο το καλοκαίρι του 1890, το έργο προοριζόταν αρχικά να είναι το τελευταίο του συνθέτη, εκπέμποντας μία αίσθηση πληρότητας και συμφωνικής μεγαλοπρέπειας μέσα από το σχήμα της μουσικής δωματίου. Εδώ το κουαρτέτο Αμαριλής ερμηνεύει μαζί με την Ελένα Έκελς στη βιόλα.

Ακούσαμε το κουιντέτο αριθμός 2, έργο 111 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το κουαρτέτο Αμαριλής μαζί με την Ελένα Έκελης στη βιόλα. Ξανασυναντάμε τώρα τον Heinz Holliger, αυτή τη φορά μέσα από το ορχιστρικό του έργο «Σειρατό». Ο τίτλος παραπέμπει στον ουγγρικό θρήνο, σειρατό στα ουγγρικά σημαίνει θρήνος, μυρολόι, αποτελώντας έναν συγκλονιστικό φόρο τιμής στη μνήμη του συνθέτη Σάντορ Βέρες, του δασκάλου του Χόλιγκερ. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τιέρι Φίσερ.

Αυτή ήταν μια ελεγεία για μεγάλη ορχήστρα, όπου ο Χάινς Χόλιγκερ μετατρέπει την προσωπική απώλεια σε μια οικουμενική ηχητική εμπειρία. Ακούσαμε το έργο «Σειρατό», που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Τιέρι Φίσερ. Από τη σύγχρονη ελεγεία επιστρέφουμε στον φωτεινό κόσμο του Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το κονσέρτο του για όμποε Köchel 285β 314α, γραμμένο το 1774 για τον δεξιοτέχνη Giuseppe Ferlandis σε μια ερμηνεία σημείο αναφοράς με τον ίδιο τον Heinz Hollinger σε ρόλο σολίστ. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας που διευθύνει ο Live Segistrom.

Από ηχογράφηση του 1980 ακούσαμε το κονσέρτο για όμποε και 285 β του Wolfgang Amadeus Mozart με τον Heinz Holliger στο ρόλο του σολίστα και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας υπό τη διεύθυνση του Live Sängerstam. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα ακούσουμε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλτ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν, μια προσέγγιση που φέρνει τη δική του ιδιοφυΐα σε διάλογο με τον μπετοβενικό πνεύμα. Στο πιάνο ο Λούκας Γκενιούσας.

0: Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλντ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένα από τα πιο ενιγματικά αριστουργήματα της Αναγέννησης είναι η Μίσα Προλατιόνουμ του Johannes Ockeghem. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί περίπλοκους κανόνες για να δημιουργήσει μια αντιστοιχτική δομή συνδυάζοντας τη μαθηματική ακρίβεια με την πνευματική κατάνοιξη. Ερμηνεύει το σύνολο Hilliard υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier.

Το σύνολο Χίλιαρτ, υπό τη διεύθυνση του Πολ Χίλιερ, ερμήνευσε την Μίσα Προλατιόνουμ του Ιωάννες Όκεγκεμ. Μεταφερόμαστε τώρα στον 20ο αιώνα με τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ. Πρόκειται για μια μεταγραφή της δεύτερης ορχιστρικής του σουίτας, όπου ο συνθέτης αρχίζει να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, μπολιάζοντας την ύστερη ρομαντική παράδοση με τη δυναμική των ουγγρικών ρυθμών. Στο πιάνο το Σόος Χαγ πιάνο ντουό.

Ακούσαμε τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε το Σόους Χαγ πιάνο ντουό. Ακολουθεί η τελευταία άνοιξη, έργο 33, αριθμός 2 του Έντβαρντ Γκρίγκ, ένα από τα πιο συγκινητικά έργα του σκανδιναβικού ρεπερτορίου. Αρχικά γραμμένο ως τραγούδι, το έργο απέκτησε τη δημοφιλέστερη μορφή του στην έκδοση η Ορχήστρα Εγχόρδων, περιγράφοντας την ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια κάποιου που τη βλέπει για τελευταία φορά. Ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης.

η καμαράδα της Βέρνης ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη έργο 33, αριθμός 2 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Κατευθυνόμαστε τώρα στη Βιέννη και στον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ο οποίος εμπνέεται από την άρια του Παπαγένο από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Οι 12 παραλλαγές για τσέλο και πιάνο, γραμμένες το 1796, μετατρέπουν το απλό μοτίβο σε έναν δεξιοτεχνικό διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα. Στο τσέλο ο Νταν Χούλο Ισιζάκα και στο πιάνο ο Χωσέ Γκαλιάρντο.

Αυτές ήταν οι 12 παραλλαγές πάνω στην άρια του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Περνάμε τώρα στο μπαρόκ και στον Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, ο οποίος εδώ αντλεί έμπνευση από την διαμονή του στην Πολωνία. Το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, γνωστό και ως κοντσέρτο σε πολωνικό ύφος, ενσωματώνει τη ζωντάνια των λαϊκών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στη γερμανική δομή. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέχτυπου μαζί με το σύνολο Κόρε.

Η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέτιπου και το σύνολο Κόρε ερμήνευσαν το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, το κοντσέρτο αλλά πολωνέζε του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ακολουθεί η πρώτη ραψοδία του Claude Debussy, ένα έργο που γράφτηκε αρχικά για τις εξετάσεις του Οδείου του Παρισιού το 1910. Στην ορχιστρική του εκδοχή, το κλαρινέτο γίνεται ένας ονειρικός αφηγητής μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ιμπρεσιονιστικά χρώματα. Στο κλαρινέτο, ο Κάρι Κρίικου και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστη.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Η πηγή της αρέθουσας» από τον κύκλο «Μύθι» του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Χιούν Μι Κιμ και η πιανίστα Σέον Χι Τσόι. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βιντσέντζο Μπελίνι θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Πειράτα, συμφωνία. Παίζει η ορκέστρα την Deutsche Opera Berlin και διευθύνει ο Μαρσέλο Βιότι.

Ο Άντων Ρουμπινστάιν θα μας χαρίσει δύο μελωδίες όπως τρία. Νούμερο 1 μελωδία σε φα μίζωνα και νούμερο 2 μελωδία σε σι μίζωνα. Ερμηνεύουν Μπάλα Σοκολάη και Γιώσεφ Μπάνοουιτς.

Λουίζ Φαρένκ, Γαλλίδα συνθέτρια, εξαιρετική πιανίστα και δασκάλα της ρομαντικής περίοδου. Έγραψε τρεις συμφωνίες, χοροδιακά έργα, πολυάριθμα κομμάτια μουσικής δωματίου και μεγάλη ποικιλία μουσικής για πιάνο. Από τη σύνθεση Violin Sonata νούμερο 2, όπως 39, dedicated to the violinist Luisina, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro.

Βιόλα Σονατίνα. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου του Gordon Jacob, από το οποίο θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Jadwiga Stanek στη βιόλα και Magdalena Zwatowska στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 1 σε Ρε Λάσονα, όπου 45, Γιούλα Μπελιτζάι. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio. Παίζει η Budapest Concert Orchestra MAV και διευθύνει ο Τάμας Γκάλ.

από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε ρε μίζωνα όπως 33 του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Σκέρτσο Βιβάτσε. Παίζει η Moscow RTV Symphonic Orchestra και διευθύνει ο Βλαντιμίρ Φεντοσέγεφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
2: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκινήσαμε λίγο αντίστροφα σήμερα, χωρίς πολλά-πολλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας εντοπίζετε πολύ-πολύ εύκολα και πολύ-πολύ γρήγορα στις γνωστές συχνότητες 92,5, 93,9. ertaeco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας όπως πάντα στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα που σας δίνει την δυνατότητα να μας ακούτε παντού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Στην υποστήριξη σήμερα της εκπομπής και πάλι μαζί μου η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα 8 Οκτωβρίου. Για να δούμε λοιπόν το ημερολόγιο μας, γιατί κάπως έτσι ξεκινούμε έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Έχουμε γιορτήσει με γιορτάζει Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης, δηλαδή Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Λοιπόν, πολλά και σημαντικά και τα γεγονότα ανά την ιστορία. Για να δούμε. Και επειδή χθες στην Πνίκα, δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριμένη η επιλογή της του χώρου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε και αναφέρθηκε και στην αρχαία Ελλάδα κλπ. Εγώ θα σας πω ότι σαν σήμερα, το 1838, στην Πνίκα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφώνησε την περίφημη, την πολύ γνωστή του ομιλία «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Λοιπόν, έτσι για την ιστορία να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Στην Πνίκα λοιπόν. Θεωρώ πολύ εύστοχη την τοποθέτηση παντός, την επιλογή του χώρου χθες του Αμερικανού Προέδρου που ήταν, δεν είναι Πρόεδρος, θα μπορεί και να θέλει, Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα λοιπόν, οι παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973, επί δικτατορίας, ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος προσπάθησε να δείξει ένα καθεστώς πιο φιλελευθεροποιημένο, να το πω κάπως έτσι. Διόρισε πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του, βέβαια, θα θυμίσω, κατέρευσε στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Νόμπελ λογοτεχνίας για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου, το 1998, σαν σήμερα. Και 1980, ο αγαπημένος Μπομπ Μάρλεϊ κατέρευσε στη σκηνή, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο και ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος 7 μήνες αργότερα βέβαια πέθανε, έχασε τη ζωή του, αλλά ουσιαστικά έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο. Με αυτά ξεκινάμε σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας και επιγραμματικά σας λέω. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας και σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ ελληνοτουρκική σύγκρουση, είπε. Τώρα βέβαια απολύτως ξεκάθαρος για τη διασύνδεση και την διαπόντιση του καλωδίου δεν ήταν, μπορούμε να πούμε. Θετικές θεώρησε τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, είπε μεταξύ άλλων. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι έμεινε είναι και η συνεργασία στο ενεργειακό κομμάτι κατά κύριο λόγο, μη γελιόμαστε, γιατί αφορούσε και τον αμυντικό εξοπλισμό, να το πω κάπως έτσι, την πώληση δηλαδή στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ανακοινώθηκε χθες μεταξύ άλλων. Ήταν ένα βασικό ζήτημα, όπως επίσης και η ενεργειακή, αν θέλετε, συνεργασία, να το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, 4 δισεκατομμύρια δολάρια τα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ένα τέτοιο κόστος, όπως είπαμε, σύμφωνα πάντα με το τι έφερε μαζί του ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αμερική. Αφορούν τα συστήματα αυτοπροστασίας, αναβάθμιση παλαιότερων, δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά και τον οπλισμό των F-35 που θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια. Έτσι, τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε και έτσι προβλέπεται ουσιαστικά. Τώρα όσον αφορά το καλώδιο, ήταν ουδέτερος οφείλω να πω και προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις, μόνο που εδώ δεν είναι ίσα βάρκα ίσα πανιά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό προσπάθησε να κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα αυτό. Τώρα, επίσης, σε τι άλλα θέματα αναφέρθηκε και πρέπει να τα ξέρουμε, είπε. Μίλησε για την δέσμευση της στήριξης στην ενεργειακή ασφάλεια, την οποία συνέδεσε άρρηκτα με την εθνική ασφάλεια. Εθνική ενεργειακή ασφάλεια, εθνική ασφάλεια. Σημειώστε τα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αυτά τα θέματα είπε, γιατί ήταν και η διαπόντιση. Αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και μακριά από τις συνεντεύξεις τύπου. Τι μας είπε, βρείτε τα μεταξύ σας. Λοιπόν, δεν έγινε καμία αναφορά στην Τουρκία, ούτε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί,
αναφέρθηκε στο Κυπριακό, αυτό που λένε όλοι, έτσι ξέρετε, απ' έξω επιφανειακά, επιδερμικά, ότι πρέπει να τερματιστεί η παράνομη τουρκική κατοχή. Για την επανένωση του νησιού μίλησε με βάση ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, επιδερμικά θα πω πάλι σε αυτά που τα ξέραμε, δεν ήταν κάτι καινούριο. Λοιπόν, η σύνδεσή μας και η συνεργασία Έλληνο-Αμερικανική με την ενέργεια και την γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής, νομίζω ότι το καταλάβατε όλοι όσοι ακούσατε έστω και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις και τις αναφορές. Θετικό πρόσημο θα δώσω στον κύριο Ρούμπιο για τις γνώσεις που είχε ή τουλάχιστον αυτές που μετέφερε κατά την ομιλία του για την σημασία της χώρας μας από αρχαιτά των χρόνων περί δημοκρατίας και πολιτισμού. Σε αυτό θα του δώσω ένα πρόσημο. Τα διάβαζε και τα είπε, ελπίζω να τα κατανόησε εξίσου. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω περισσότερο με το θέμα αυτό, θα έρθω λίγο στην Δυτική Ελλάδα. Σήμερα η ηλιοφάνεια θα έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Λίγη συννεφιούλα, να σας θυμίσω, αλλά έχουμε μια αστάθεια που θα μας επηρεάσει στα απόνερά της από αύριο το απόγευμα προς βραδάκι, κυρίως το Σάββατο με βροχές. Σας το θυμίζω αυτά που μας είπε ο Νίκος Θεοδωσόπουλος. Έχουμε σήμερα κινητοποίησεις από κτηνοτρόφους και όχι μόνο και άλλους παραγωγούς σε Ετωλοακαρνανία και Ηλία. Και στην Ηλία η παραγωγή κτηνοτρόφη και στην Ετωλοακαρνανία στο τμήμα κτηνιατρικής. Σήμερα στις 11 το πρωί περίπου θα συγκεντρωθούν εκεί διαμαρτυρόμενοι για τις νέες τροποποιήσεις και νομοθετήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα κοπάδια τους. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Χθες διάβασα μάλιστα ότι έχουμε νέο κρούσμα ευλογιάς σε κάποια περιοχή της Άρτας. Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για ανασύσταση. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναδεί. Επίσης, έχουμε και νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Κυριακή από τους επαγγελματίες αλίης της Ιχθυόσκαλας. Τα κουβεντιάσαμε και αυτά τις προηγούμενες ημέρες. Οι επαγγελματίες αλίης στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας εμπόδισαν τη διέλευση ενός φορτηγού γεμάτο με ψάρια από την Τουρκία να μπει στην αγορά. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για αθρώες εισαγωγές ψαριών τη στιγμή που οι Έλληνες αλίης, οι επαγγελματίες αλίης, γίνεται ακόμη και πιο δύσκολη η δυνατότητα, όχι λόγω της μείωσης των ψαριών μόνο, αλλά εδώ μιλάμε ότι είναι αυξημένο κατά πολύ και το κόστος παραγωγής στο δικό τους. Και ενώ χθες ανακοινώθηκε αύξηση του ναυτιλιακού πετρελαίου και πάλι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Λοιπόν, δεν θα σας πω περισσότερα στο ξεκίνημα για να μην σας πιέσω περισσότερο. Αναμένουμε και πιέσεις για τις αυξήσεις στο ψωμί. Και αυτά τα κουβεντιάσαμε. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο μετά το μουσικό θέμα να δούμε περισσότερα θέματα.

Σε λίγο θα κάνουμε την ολιστική μας ανάγνωση στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδά τους, αλλά πριν πάμε εκεί, γιατί προσπαθούσα να βρω κάποια στοιχεία και κάποιες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν και πρέπει να τα ξέρουμε. Από ό,τι βλέπω με τα θέματα της ενέργειας, δηλαδή πετρελαίο και φυσικό αέριο, έχουμε και πάλι ανωδικές τάσεις. Εντάξει, το πόλεμο στο Ιράν δεν φαίνεται να κλείνει και 100 μέρες. Που τις θυμήθηκα και εγώ τώρα. Εν περιπτώσει, έτσι λοιπόν πυροδοτεί αυτές τις ανωδικές τάσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και χθες ξεπέρασαν οι τιμές του Brent τα $102 ανά βαρέλι. Εντάξει, νομίζω τα θέματα είναι πολύ πολύ σοβαρά και σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν δεν ήρθε να μας καλύψει όσον αφορά τις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου εκεί ότι δεν θα είχαμε κλιμάκωση των εντάσεων γιατί έχουμε και εκλογές τον Νοέμβρη, έτσι μην ξεχνιόμαστε κλπ. Κλπ. Το φυσικό αέριο ανέβηκε πάνω από τα 80 ευρώ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από ό,τι διαβάζω εδώ και τρεις εβδομάδες. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις σε δεξαμενό όπλιο στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα χθες, όχι σε αυτή την περιοχή, είδα και την είδηση για το χτύπημα σε ένα ελληνόκτητο δεξαμενό όπλιο. Λοιπόν, και πριν πάω στην ανάγνωση, όπως σας είπα, ένα λεπτό δώστε μου για να σας δώσω περισσότερα στοιχεία για το τι γίνεται γύρω μας γενικότερα. Λοιπόν, έχουμε την συνέχεια στη δίκη των Τεμπών. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να αντέξει ένας γονιός, κατά κύριο λόγο, και οι συγγενείς γενικότερα, αλλά κυρίως ο γονιός, μετά από τόσο καιρό να βρίσκεται σε μια δικαστική αίθουσα με τις ώρες, προσπαθώντας να αναζητήσει και να λάβει απαντήσεις για το χαμό του παιδιού του. Ο Πάνος Ρούτσι χθες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί μετά από μια μισή ώρα κατάθεση κατέρευσε. Δεν θέλει και πολύ άνθρωπος, ξέρετε. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι αυτονόητο, ότι με κάθε τρόπο θέλει να μάθει το πώς πέθανε ο γιος του, πώς πέθανε το κάθε παιδί εκεί. Τι έγινε με την κοπέλα η οποία δεν εντοπίστηκε ίχνος της. Δεν μπορεί δηλαδή. Πραγματικά μερικές φορές νομίζω είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνούν, έτσι, μας ξεπερνούν. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας δώσω από την ισογραφία. Είχαμε φωτιά σε διαμέρισμα στην Οίκια, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι από την πυρκαγιά. Αυτή πιθανότατα να ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα που φούντωσε από αναμένο τσιγάρο, ξεχασμένο αναμένο τσιγάρο. Ναι, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα, θέλει την προσοχή και όλα τα επόμενα. Και στην πολιτική ατζέντα βλέπουμε αντιδράσεις, κυρίως αυτή η δήλωση της Ευρωβουλευτρίας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο για τους εκβιαζόμενους εργοδότες. Έχει προκαλέσει αλυσοντές αντιδράσεις με δηλώσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα και έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όπως καταλαβαίνετε. Το στεγαστικό μας θέμα δεν σταματά. Μάλιστα μάθαμε σήμερα ότι εκείνη η ηλικιωμένη Ισπανίδα που ήταν η αιτία για την έξωση που της έγινε από το σπίτι της που έμενε 70 και πλέον χρόνια για να προκληθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις στην Ισπανία για το θέμα της στεγαστικής κρίσης και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι ανήμποροι, οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και όχι μόνο. Είναι πρόβλημα γενικότερο, δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Το θέμα των ελέγχων στα ιατρεία συνεχίζεται, μαρτυρίες κλπ. Για τον θάνατο του Μαζονάκη, καλούνται και ξανακαλούνται. Εγώ ξανάρχομαι πάλι στο βασικό μου ερώτημα. Στους ελέγχους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια θα σας πω εγώ, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω ότι οι έλεγχοι των επιτροπών που γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους και δει στην Αθήνα ότι δεν γινόντουσαν σωστά, θα πω ότι γινόντουσαν σωστά. Θέλω πάρα πολύ να μάθουμε αριθμούς πόσους ελέγχους έκαναν πριν από το θάνατο Μαζονάκη, σε πόσους από αυτούς εντόπισαν παρατυπίες και σε αυτές που εντόπισαν παρατυπίες ποιες ήταν οι επιπτώσεις. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι κάπου εκεί χάνουμε το λογαριασμό ή το χάνουμε τελείως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Λοιπόν, έχουμε αλλαγή του καιρού, όπως το είπα ξεκινώντας, και θα επηρεάσει την Πάτρα και την ευρύτερη Πέριξ περιοχή, κυρίως από Παρασκευή προς Σάββατο, και το Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Έχουμε όμως και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τις αναπτύξουμε σήμερα και αύριο, εμείς όσο μπορέσουμε. Σήμερα περισσότερο, αύριο, επειδή είναι η παραμονή τους, ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν προβλήματα στο θέμα των εκδηλώσεων οι βροχές. Να σας πω ότι χθες πέρασε το θέμα της μεταβίβασης για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας, τις μετοχές ουσιαστικά, με την σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σημαντικότατο και αυτό. Και βέβαια είχαμε χθες ένα επεισόδιο το οποίο πήρε διαστάσεις, όπου ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, βρέθηκε κλεισμένος στο γραφείο του, περίπου 20-25 λεπτά, δεν ξέρω ακριβώς την ώρα. Είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές και παρατάξεις και ομάδες φοιτητών έξω από το γραφείο του και τον παρεμπόδισαν στο να βγει από αυτό. Έχουμε ανακοινώσεις, αντιπαραθέσεις και καταγγελίες και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, ούτε για τα πανεπιστήμια. Βέβαια, ο καθένας από την πλευρά του υποστηρίζει το δικό του λόγο για τον οποίο βρέθηκε εκεί και για τον οποίο επήλθαν οι καταγγελίες. Εμείς ακούμε άπαντες. Εδώ είμαστε. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει για την περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, που είχε προκύψει μετακινητήρια που θα έπρεπε, πώς να το πω με όμορφο τρόπο, να μην είναι εκεί μακάβριο, να απομακρύνει τις σωρούς των ανθρώπων που έφυγαν από COVID και υπήρχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί κατά τον COVID και τους θανάτους τότε η σωρή ήταν μέσα σε ειδικό πλαστικό περίβλημα το οποίο δεν αποσυντίθεται κλπ. Τι να σας πω τώρα πρωί κι εγώ. Αντίστοιχο με συγχωρείτε πρόβλημα έχει και ο Δήμος Πατρέων, όπου πρέπει να κάνει 250 εκταφές πατρινών που πέθανε από COVID. Τι θα γίνει? Λοιπόν, για να τα δούμε σιγά σιγά, οπότε δώστε μου τη δυνατότητα, αμέσως μετά θα κάνουμε μαζί την ολιστική μας ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δούμε πώς αποτυπώνεται σήμερα η δισογραφία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, περιφερειακών, τοπικών και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρωινή γνώμη. Και κεντρικό της θέμα αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, σύγκρουση Πρίτανη φοιτητών, καταγγελίες από τον Χρήστο Μπούρα και αντιπαράθεση, σκληρή γλώσσα κατά της πανσπουδαστικής και εξωπανεπιστημιακών δείχνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας «Η Πρωινή Γνώμη». Στην ίδια πρώτη σελίδα, υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, θερμά λόγια από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που συναντήθηκε με Μητσοτάκη Γερεπετρίτη και μίλησε στην ΠΝΙΚΑ. Στην εφημερίδα «Η Πρωινή Γνώμη» διαβάζουμε ένα ακόμη βήμα για το αυτοκινητοδρόμιο. Ναι στην πώληση των 10.800 μετοχών του Δήμου Πατρέων. Σήμερα συνεδριάζει στις 7 το απόγευμα με θετική εισήγηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε τον δρόμο των κινητοποιήσεων και για το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Πάτρα. Χθες ήταν προσυζήτηση, τα είχαμε κουβεντιάσει. Και εδώ το θέμα της φοιτητικής κρίσης και το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο φοιτητής στην Πάτρα. Υπήρξε και μια εισήγηση από τον κύριο Σβόλη, μαζί του μιλήσαμε χθες. Η Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία θεωρεί ότι αγωνιστικά θα πρέπει να διεκδικήσει από την πολιτεία τη λύση ή την ενίσχυση στο θέμα αυτό. Εξηγήσεις για το Αχάια Πας. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Κατσαφάδος, άφησε περιθώρια βελτίωσης μετά τα ψίχουλα των 680.000 ευρώ για στήριξη του τουρισμού. Θυμίζω εδώ, γιατί πρέπει να σας θυμίζω για να ξέρετε γιατί μιλάμε, ότι ήταν εκείνο το Αχάια Πας που είχε εξαγγελθεί για το 1,5 εκατομμύριο περίπου. Τελικά θα φτάσει έπεσε στα 680, δηλαδή επί της ουσίας 500.000 ευρώ θα διατεθούν μέσα στον vouchers για το Αχάια Πας, για εκδρομές δηλαδή, στην Αχαΐα. Χτύπημα σε γιοταχή και ανησυχία, άγνωστοι τα χαρακώνουν, προκαλώντας ζημιές, νέα περιστατικά σε Γερμανού και Γούναρη. Αν είναι δυνατόν, παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και περνάω όλος με ό,τι αιχμηρώει στα χέρια του και το γρατζουνάει. Εντάξει. Εκταφές 250 πατρινών που πέθαναν από COVID. Ο Δήμος αναγκάζεται σε μακάβρια μέτρα, καθώς δεν έχει γίνει αποστέωση. Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Το συναντήσαμε πρωτίστως στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε ο δρόμος για την ιατρική του αύριο. Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο κλινικής ανατομικής ανέδειξε τη σύνδεση με την κλινική πράξη και τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Η διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αποκομιδή απορριμμάτων, έχει μείνει με μειωμένο προσωπικό, επισημαίνει η Πρωινή Γνώμη. Και πάω στην Πελοπόννησο. Δύο κεντρικά της θέματα. Νήπια σε ισόγεια πολυκατοικιών, χωρίς τις υποδομές σχολείου, 27 νηπιαγωγεία της Πάτρας. Πρώτη τάξη πίσω από τζαμαρίες και κάγκελα. Το έχω πει τόσες φορές, όλα τα χρόνια που θυμάμαι, είναι αυτό το οποίο επισημαίνω κάθε φορά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ναι, υπάρχουν κτηριακά ζητήματα. Ναι, υπάρχουν θέματα με τα σχολεία, πέφτουν σοβάδες. Προβλήματα θέρμανσης κλπ. Έχουμε προγράμματα που υλοποιούνται όπως το Μαριά Ταγιανάκου, ναι, θα το δεχτώ. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, προγράμματα που υποστηρίζονται από άλλες χορηγίες. Και αυτό θα το δεχτώ. Αλλά αυτό που λέμε κάθε χρόνο να το αναμασούμε, δεν το ακούει κανείς. Τα νηπιαγωγεία στην πλειοψηφία τους στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Σε ψηλοτάβανες αίθουσες, ισόγεια πιλωτές που έγιναν ισόγεια και προαυλίζονται οι μαθητές όπου υπάρχει χώρος. Μιλάμε για νήπια τώρα, έτσι. Για προνήπια από 4 ετών που είναι πλέον υποχρεωτικό, μέχρι 6. Το επισημαίνει και η εφημερίδα Πελοπόννησος και πολύ ορθά κάνει. Στην ίδια εφημερίδα, πρωτοσέλιδο σήμερα. Ένταση στην Βρετανία με προπυλακισμούς και αποκλεισμούς. Κλειστή πόρτα στη βία. Σφοδρή αντίδραση από την Βρετανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών προκάλεσε η εισβολή ομάδας της πανσπουδαστικής στους χώρους της Βρετανίας. Ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας καταγγείλει προπυλακισμούς σε βάρος εργαζομένων, θέτει ζήτημα παρουσίας εξωπανεπιστημιακών στοιχείων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοκρατική λειτουργία του Ιδρύματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος βρίσκομαι ακόμη και διαβάζω. Προσφυγή για τον οδοντωτό. Έντονη δυσπιστία μετά τη νέα εμπλοκή. Εντείνεται η ανησυχία. Τα κουβεντιάζαμε και με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Από δηλώσεις, αλλά τίποτα. Πρακτικά όμως δεν βλέπουμε τίποτα. Έχουμε και κολλήματα επί τούτου. Κώστας Τσουκαλάς, πολιτικός μας αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη Ρούμπιο και την πολιτική επικαιρότητα.
Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας. Επίσκεψη Ρούμπιο με εξοπλιστικά 4 δισεκατομμυρίων και εμβάθυνση της συνεργασίας με Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοκινητοδρόμιο τίμημα με αξιολόγηση, νέα και από το Δήμο Πατρέων για πώληση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου, αφού προηγηθεί όμως από τίμηση από επιτροπή που θα συσταθεί το προσεχές διάστημα. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου, την ολιστική πάντα, με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Κεντρικό της θέμα. Λίγες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας στα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, χαμένη ευκαιρία, μόλις το 0,18% η επίδραση του ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας. Εδώ φαίνεται και αποτυπώνεται η δυσχέρεια οικονομική, το πρόβλημα της ρευστότητας και ούτω καθεξής. Ετωλοακαρνανία, παραμένουν τα κενά στα δημοτικά, χωρίς εκπαιδευτικούς για τις ξένες γλώσσες και με 70 κενά στην παράλληλη στήριξη, ενώ στα περιφερειακά σχολεία δεν λειτουργούν τα ολοήμερα. Γράφει συνείδηση ατολίας για Καρνανία σήμερα. Δήμος Αγρινίου, νέα παράταση στο καταφύγιο για τα αδέσποτα, στην αναμονή για τα χρήματα της συμπληρωματικής σύμβασης. Σημαντικότατο και αυτό. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά διευκρινήσεις για την οροεπιτήρηση των εγωπροβάτων. Αυτό για το οποίο αντιδρούν και οι κτηνοτρόφοι σήμερα και κάνουν κινητοποιήσεις. Πάλερος Θέρμο, νέα έργα αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Και τέλος εποχής για τον Χρήστο Γαρουφαλή από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια ο Χρήστος Γαρουφαλής είναι εκεί και υποστηρίζει αδιάκοπα το έργο της Δημοτικής Πινακοθήκης στο Αγρίνιο. Με πολύ θετικό πρόσημο, οφείλω να πω. Λοιπόν, αυτά γράφουν τα τοπικά μέσα σήμερα, οι εφημερίδες μας. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ανοίξουμε την κουβέντα μας κυρίως για το θέμα του Οδόντου και όχι μόνο με το τεχνικό επιμελητήριο.

0: Εδώ είμαστε. Σας έχω πει από την αρχή, από τότε που έβαλε λουκέτο, να πω, ο Δοντωτός, ότι θα το παρακολουθούμε το θέμα. Και νομίζω ότι το κάνουμε αξιοπρεπώς. Και ζητώ πάντα τη συνδρομή των ανθρώπων και των φορέων που θεσμικά μπορούν να πούν κάτι παραπάνω και έχουν και την δυνατότητα από το αντικείμενο το οποίο έχουν στα χέρια τους να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Μιλούσαμε προχθές με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων του Οδοντοτού. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων για το τρένο που θα μπει στις ράγες. Δεν θυμάμαι πότε, 15 τούτου το μήνα, έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε θέματα που κολλησιεργούν όλη αυτή την ιστορία. Και 7 τουλάχιστον μήνες τώρα, ο Οδοντοτός δεν κυλά και δεν κυλούν και άλλα πράγματα μαζί του. Έχω ζητήσει τη συνδρομή του και τον ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος της Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Ευαγγελή Καραχάλιο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς τους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα του Οδοντοτού. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο μπλόκαρε αυτή τη σύμβαση, την προγραμματική που ήταν μεταξύ της περιφέρειας και του τεχνικού επιμελητηρίου για την μελέτη. Και θυμάμαι πηγαίνοντας πίσω το Μάρτι, αν θυμάμαι καλά, νομίζω πρέπει να θυμάμαι καλά, τον περασμένο Μάρτιο, που ξέραμε τότε και κουβεντιάζαμε και μαζί για την μελέτη που ανέλαβε το τεχνικό επιμελητήριο για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ολοκληρωμένη μελέτη. Θέλετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει?
1: Ναι, θα προσπαθήσω να κάνω μια βασική διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας είναι μια οντότητα η οποία είναι ξεχωριστή από το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο είναι συμβεβλημένο μέρος της προγραμματικής σύμβασης που πέρασε η περιφέρεια στις 7 Αυγούστου την Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ που υπογράφω ως εκπρόσωπος της Δυτικής Επιτροπής, υπογράφει Γιώργος Στασινός ως πρόεδρος του Κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.
0: Ωραία, σωστή διευκρίνηση και απαραίτητη,
1: γιατί
0: βεβαίως.
1: Ο κόσμος και σωστά δεν κατανοεί, τεχνικό επιμελητήριο
0: ναι.
1: Ακούει.
0: Και απευθύνεται σε εσάς. Στο μυαλό του φέρνει εσάς.
1: Όλοι είμαστε ΤΕΕ και όλοι είμαστε μηχανικοί, αλλά εδώ ο τύπος παίζει μια μεγάλη σημασία.
0: Σημασία έχει ποιος υπογράφει, γιατί φέρει και την ευθύνη αυτού. Με συγχωρείτε, εγώ το επισημαίνω. Ναι.
1: Καλά κάνετε. Εγώ όταν κλήθηκα ως περιφερειακό τμήμα σε δύο συναντήσεις, η μία που κλήθηκαμε τον Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη ευρύτατη φορέων μετά την ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι κλείνει, την συνδυαστική ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι κλείνει ο Οδοντοτός επαόριστον.
0: Ναι.
1: Και τη δεύτερη φορά που μας κάλεσαν ήταν όταν ανεβήκαμε όλοι οι φορείς και συναντήσαμε τον κύριο Κυρανάκη, τον Γενικό του Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών. Εκεί ήταν και ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Mm-hmm.
1: Και έδωσα πραγματικά μάχη μαζί με την περιφέρεια για να είναι το τεχνικό επιμελητήριο αυτό που θα αναλάβει, επειδή αυτό ήταν το ζητούμενο και το επίδικο εκείνης συνάντησης, από την ώρα που ο ΣΕ δήλωνε αναρμόδιος να δημιουργήσει συνθήκες ασφαλούς επαναλειτουργίας. Δώσαμε μάχη για να είναι το τεχνικό επιμελητήριο και αυτό το οποίο θα αναλάβει τις μελέτες σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΟΣΕ. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι.
0: Mm.
1: Ήρθε εν τέλει μια προγραμματική σύμβαση μετά την αλλαγή του Υπουργού και αυτό μάλλον παίζει ένα ρόλο και συνεργάστηκε η Περιφέρεια, το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο σε αυτόν τον χρόνο και ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, μαζί με τον ΟΣΕ και τη Γενική Γραμματεία Δασών και έφεραν εν τέλει τον Αύγουστο, ολοκλήρωσαν το αντικείμενο και 7 Αυγούστου πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, από Περιφερειακή Επιτροπή το προσχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με αυτά τα 5 μέρη. Περιφέρεια,
0: μάλιστα.
1: Τεχνικό Επιμελητήριο, Κεντρικό, Γιώργος Στασινός,
0: ΟΣΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έτσι,
1: σωστό,
0: ναι.
1: ΟΣΕ, η Γενική Γραμματεία Δασών και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικοδομών. Αυτοί ήταν τα 5 μέρη που συμβάλλονται σε αυτή την πολυσύνη, mm-hmm. την προγραμματική. Η Περιφέρεια έκτοτε, μετά την απόσπαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όφιλε και σωστά έπραξε, έστειλε για έλεγχο νομιμότητας την προγραμματική αυτή σύμβαση στον Επίτροπο.
0: Έτσι προβλέπεται, για να μην έχουμε άλλα μετά.
1: Όχι, είναι διαδικασία νομική.
0: Ναι.
1: Οπότε στη συνέχεια όλοι γίναμε μάρτυρες από δημοσιεύματα και ανακοινώσεις ότι αυτή η προγραμματική μετά από 1,5 μήνα κολλείεται με βάση την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου Δεν την έχω σε γνώση μου τους λόγους. Και εμείς πραγματικά. Η περιφέρεια τη γνωρίζει.
0: Δεν ξέρουμε γιατί κόλλησε αυτή... δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε πώς
1: υποστηρίχθηκε
0: αυτό το κόλλημα, πώς το στοιχειοθετεί. Ναι.
1: Η πράξη αυτή του Ολυμπιακού Συνεδρίου έχει κοινοποιηθεί σίγουρα στην περιφέρεια, η οποία ήταν η επισπεύουσα και έστειλε την προγραμματική μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Οπότε νομίζω ότι η περιφέρεια είναι αρμόδια να μας πει τι λέει αυτή η πράξη του Ολυμπιακού Συνεδρίου. Στο διαθάφτα όμως οι πολίτες περιμένουν αυτό που δικαίως περιμένουμε και εμείς ως αρχαίοι, οι πολίτες των Γκαλαβρίτων, της Αιγιαλίας, όλη η Δυτική Ελλάδα. Εγώ θα πω όλη η Ελλάδα, γιατί ο Οδοντοτός είναι ένα ιστορικό τρένο που λειτουργεί αδιάλειπτα 130 χρόνια, χωρίς προβλήματα. Εδώ αξίζει και εσείς ως δημοσιογράφοι να αναζητήσετε ποιος είναι ο ελέφαντας

0: χωρίς να δούμε ποτέ ποιος υπογράφει διευθυντής, γενικός διευθυντής και τεχνική υπηρεσία, mm-hmm. για να δούμε τους λόγους που τεκμηριώνει και μετά ο διαχειριστής υποδομής που το κλείνει με μια ανακοίνωση μας λέει ότι είναι επικίνδυνο, ψάξτε να το ανοίξετε και εγώ δεν μπορώ να το ανοίξω. Αυτά νομίζω το 2026 δεν τιμούν τους φορείς που καλούνται να διαχειριστούν τόσο κρίσιμες υποδομές. Παρ' όλα αυτά, πολλοί έχουν βάλει πλάτη. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτοί οι προγραμματικοί δεν κατάφεραν σε αυτό το επίπεδο να πείσουν τον επίτροπο ότι έχει όλη την νομιμότητα για να δώσει το OK για τη σύμφωνη γνώμη. Φαντάζομαι ότι θα ασκήσουν ένδικα μέσα, θα κάνουν μια αίτηση ανάκλησης στο κλιμάκιο. Εικάζω. Αυτό όμως σημαίνει καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι το έργο πάει ακόμα πιο πίσω και αμφισβητώ αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο τελικά το θέλουμε το έργο. Τι έζημε όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ το σύνολο των φορέων, των βουλευτών, της περιφέρειας, όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί δεν μπόρεσε να βρεθεί μια γρήγορη και πιο άμεση λύση.
1: Και η αλήθεια είναι, κύριε Καραχάλη, όπως πολύ πολύ ορθά το θίξατε, γιατί από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η απόφαση για το κλείσιμο του οδοντοτού, ακριβώς αυτό διαρωτώμαι και προσπαθώ να ρωτώ οποιονδήποτε με τον οποίο συνομιλώ χωρίς να έχω πάρει απάντηση. Είναι δυνατόν να κλείνεις μέσα σε μία ώρα ένα ιστορικό κομμάτι, κοινωνικό, οικονομικό, χωρίς να το αιτιολογείς απόλυτα, χωρίς να δίνεις ένα σχεδιάγραμμα για τις μελλοντικές σου κινήσεις και την αποκατάστασή του, χωρίς να δίνεις εξηγήσεις για το τι θα κάνεις, πότε θα το κάνεις και πότε θα επανέλθεις? Και τώρα ερχόμαστε πάλι πίσω σε μια προγραμματική που κόλλησε, για την οποία δεν ξέρουμε το γιατί, έτσι. Άρα από την αρχή
0: θα το μάθουμε. Θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση και η πράξη μάλλον του Επιτρόπου. Εκεί θα καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Επιμένω ότι υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο.
1: Ποιος είναι?
0: Και για μένα αυτός είναι ο διαχειριστής της υποδομής, η Σιδηρόδρομη Ελλάδας. Δεν γίνεται αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος βάσει προγραμματικής, έτσι όπως ορίζεται μέσα στην προγραμματική που συνυπογράφει, να είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης, της εποπτείας, της συντήρησης, της αποκατάστασης, της υποδομής, και αυτός να καλεί το ΤΕΕ, την περιφέρεια, το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Δασών για να τον βοηθήσουν για να κρατήσει ανοιχτή μια γραμμή που έκλεισε χωρίς να μας λέει γιατί. Δηλαδή είναι. Σκεφτείτε,
1: την έκλεισε και σας λέει ελάτε να βοηθήσετε να την ανοίξω.
0: Σκεφτείτε να είναι, θα φέρω ένα παράδειγμα αυτό, να είναι η Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Παραφορησιούχος ή η περιφέρεια είναι στο Εθνικό Δίκτυο των Δευτερεύων, για κάποιους λόγους να υπάρχει μια κατολίσθηση που δεν έχει συμβεί, το λέω σαν υποθετικό σενάριο, και να καλεί το ΤΕΕ, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών, το Υπουργείο Υποδομών, τη Γενική Γραμματεία Δασών να συμβάλλουν για να τον βοηθήσουν να ανοίξει τον δρόμο που είναι ευθύνη του. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Ήταν υποθετικό σενάριο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Τον μπαλάκι των ευθυνών. Τον μπαλάκι των ευθυνών πάει και έρχεται.
0: Ποιος δεν θέλει να το ανοιχτό αυτή τη στιγμή? Γιατί? Είναι ένα ερώτημα που πλέον νομίζω εύλογα υπάρχει στα χείλη μας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία.
1: Έτσι, ακριβώς. Και τελικά αυτές οι καθυστερήσεις συνεχόμενες είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ανεχθεί και ο πολίτης, ο κάτοικος της περιοχής. Εγώ δεν λέω πάντα περιορισμένα καλά, αύριο τα διακοπτώ. Λέω πάντα Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα, Ελλάδα. Γιατί έχει μια επέκταση όλο αυτό το ζήτημα. Και απ' την άλλη, διαβάζουμε θα ανοίξει 15, θα ανοίξει τις 20 και αυτά διαψεύδονται. Και εδώ υπάρχει θέμα ευθυνών. Συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι.
0: Στις 15 ήταν μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω πού.
1: Δεν έχει σημασία από πού και πώς.
0: Ναι. Έχει σημασία, όλα έχουν σημασία γιατί δημιουργούν ελπίδες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Παρατείνουν το χρόνο και τελικά νομίζω ότι όλα έχουν σημασία και όλοι πρέπει να έχουν το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί. Δεν αρκεί μία φωτογραφία, μία ανακοίνωση. Πρέπει να παλεύεις και να πιέζεις στην ορθή επίλυση και στον ορθό λόγο. Αυτό.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, γιατί τα βρίσκετε συνεχώς. Αυτή η μελέτη που πάγωσε αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να ξεπεραστεί άμεσα για να μπορέσει να προχωρήσει

0: η διαδικασία, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την, με την επάρκεια, την τεχνική σε κάποια ζητήματα προφανώς. Φαντάζομαι και εγώ, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη. Είναι δύσκολο όμως, ή συμβαίνει συχνά, ο έλεγχος να παγώνει το ελεγκτικό συνέδριο τέτοιες συμβάσεις.
1: Ο έλεγχος από τον Επίτροπο και από το ελεγκτικό συνέδριο γίνεται στη βάση της νομιμότητας και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την υπογραφή είτε μιας δημόσιας σύμβασης βάσης του 412, είτε με βάση το άρθρο 100 της προγραμματικής που ήρθε για έλεγχο. Δεν μπαίνει στην ουσία. Προφανώς δεν έχουν καλυφθεί πράγματα ουσιώδη, φαντάζομαι, γιατί, να πω και κάτι άλλο, το ελεγκτικό συνέδριο ποτέ δεν παίρνει μια απόφαση. Καθίστε ένα φάκελο για έλεγχο. Ποτέ δεν παίρνει μια απόφαση με βάση το τι του κατέθεσε. Έρχεται στον φορέα που το κατέθεσε, εδώ η περιφέρεια, ζητάει διευκρινή, ζητάει συμπληρωματικά και αφού τα πάρει.
0: Τη διορθώνει.
1: Βασίζει. Άρα δεν είναι ότι είναι ενώ κριτήριο το έστειλα.
0: Άρα είναι σίγουρο ότι έχουμε καθυστέρηση εδώ. Άρα είναι σίγουρη η καθυστέρηση εδώ.
1: Έχει γίνει μια διεργασία που δεν τη γνωρίζουμε μεταξύ περιφέρεια, ΤΕΕ, Υπουργείου και ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν πείσανε τον Επίτροπο και γι' αυτό η πράξη του ήταν αρνητική.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει έφεση αν κάνουν αίτηση αναστολής της απόφασης του Επιτρόπου. Θα πάει σε ανώτερο κλιμάκιο. Και θα πρέπει να ξαναυποβάλουν, να τεκμηριώσουν καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρονοβόρο.
0: Είναι και πολύ μεγάλο το θέμα και κάποια στιγμή, όπως είπατε, αυτός ο ελέφαντας, δεν ξέρω αν είναι η Σιδηροδρομή Ελλάδος, προφανώς από εκεί όμως προκύπτει το ζήτημα που έχει την απόλυτη ευθύνη. Θα πρέπει κάποια στιγμή
1: να αποσαφινιστεί.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Κύριε Καρχαρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κάποια άλλη στιγμή, σε άλλο χρόνο, να μου πείτε, να κουβεντιάσουμε και για τα θέματα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, που έχουν και αυτό ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλω να κάψω το ένα θέμα μαζί με το άλλο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Καραχάλιος, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας. Θέλω και εγώ πάλι για μια ακόμη φορά εδώ να ξεκαθαρίσω σχετικά με το θέμα του οδοντοτού, ότι αυτή η προγραμματική σύμβαση έχει την υπογραφή και είναι μεταξύ των συμβαλωμένων με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το κεντρικό, όχι της Δυτικής Ελλάδας που μιλούσαμε πριν από λίγο. Όχι όμως ότι δεν έχουν τη γνώση και έχουν και την άποψη. Λοιπόν, η ώρα μας είναι κάπου εκεί. Θα πάμε σιγά σιγά με μουσική, γιατί σε λίγο έχουμε και δελτίο ειδήσεων από το Art News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Οπότε μετά θα επιστρέψουμε. Θέλω να δω τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους που είναι σήμερα στους δρόμους. Θα πω κινητοποίηση σε Αγρίνιο και Πύργο για θέματα που έχουν να κάνουν με τους νέους δειγματοληπτικούς ελέγχους που ορίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα κοπάδια τους για την ευλογιά. Και εκεί φοβούνται, όπως μας έχουν πει, ότι με τον εντοπισμό έστω και ενός αντισώματος της νόσου στα ζώα τους θα αφανιστούν κοπάδια εκ νέου. Αντιδρούν και διαφωνούν επί τούτου. Θα τα ξαναδούμε στην συνέχεια, σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο Έλληνο-Τουρκική σύγκρουση και εξήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε και άλλα να σας μεταφέρουμε και πολλές ερωτήσεις ακόμη να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, σας είπα ξεκινώντας ότι περιμένουμε τις αυξήσεις στο ψωμί και δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι μας τα είχαν αναλύσει και εκπρόσωποι των αρτοπιών προημερών, γιατί το ενεργειακό κόστος στον κλάδο τους είναι αυτό που έχει οδηγήσει πάρα πολλούς αρτοπιούς. Και μιλώ για καθαρά αρτοπία, έτσι το εννοώ αυτό. Δεν εννοώ τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών, εννοώ τα κλασικά αρτοπία. Να βάλουν λουκέτο. Έχουν μεγάλο θέμα και πρόβλημα στο ενεργειακό τους κόστος. Και έτσι λοιπόν το πολύ πιθανότερο είναι, εγώ το βλέπω απόλυτο βέβαια, να έχουμε αυξήσεις στο ψωμί. Οι προηγούμενες αυξήσεις προσπάθησαν να τις απορροφήσουν οι ίδιοι, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε αυξήσεις στα λειτουργικά τους κόστη και έξοδα. Προσπαθούν να κρατήσουν την τιμή του ψωμιού σταθερή, όμως μετά την ενεργειακή κρίση οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να καταστούν βιώσιμες, γιατί εκτός από την ενέργεια είναι και τα άλευρα. Η βασική πηγή πίεσης τους είναι ακριβώς αυτό, και στην ενέργεια και στα άλευρα, όπως καταλαβαίνετε. Οι τιμές των προϊόντων στα αρτοπία διαμορφώνονται ελεύθερα και με βάση το κοστολόγιο που έχει ένα κατάστημα. Από την άλλη, έχουμε ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα, το έχουν πει και οι βιομηχανίες, και εμείς εδώ κουβεντιάζαμε με εκπροσώπους της μεταποίησης και παραγωγής και διάθεσης προϊόντων από το γάλα, όπως η φέτα. Έρχονται λοιπόν αυξήσεις και στα γαλακτοκομικά, κυρίως από το πρόβειο γάλα, γι' αυτό μιλάμε για φέτα, και πιθανότατα να φτάσουν και το 7%. Μάλιστα. Νέες επιβαρύνσεις λοιπόν για όλα. Τώρα στα υπόλοιπα, να έρθουμε λίγο της Δυτικής Ελλάδας και να δούμε αν έχουμε και νεότερα, αν έχουμε εξελίξει οποιοδήποτε θέμα. Βλέπω λοιπόν μια ανακοίνωση για την παύση λειτουργίας σε φανάρια στην ακτή Δημαίων και Βενιζέλου. Οι φωτεινοί σηματοδότες έχουν πρόβλημα εκεί. Προσοχή λοιπόν όσοι κινείστε επί της ακτής Δημαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου. Σημαντικό και αυτό, γιατί έχουμε προβλήματα στο συγκεκριμένο δίκτυο και στο συγκεκριμένο διασταύρωση. Λοιπόν, σας είπα για τη μεταβίβαση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας ΑΕ. Ναι, λοιπόν, και ο Δήμος Πατρεών είπε αυτό. Να σας θυμίσω ότι σήμερα εκτινοτρόφησε το Λοακαρνανία και η Ηλία. Βρίσκονται στους δρόμους. Δεν θέλουν άλλες θανατώσεις. Θέλουν την προστασία των κοπαδιών τους. Θα μιλήσουμε μαζί τους. Και έχουμε και κινητοποίηση την Κυριακή από τους επαγγελματίες αλής της Πάτρας στην Ιχθυόσκαλα. Και πάλι θα αποκλείσουν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας οι αλής, όπως έκαναν και πριν από 2-3 μέρες και εμπόδισαν τότε τα φορτηγά που μεταφέρουν ψάρια από την Τουρκία. Αντίθετη, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, στις εισαγωγές θέλουν να στηριχθεί η ελληνική επαγγελματική αλληλεία. Ανησυχούν για το τι μπορεί να φέρει ένα θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο όσον αφορά την περιοχή στην οποία ψαρεύουν, αλλά τους αφορά και η αύξηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Οπότε λοιπόν έχουμε εκ νέου και τους επαγγελματίες αλής στην Πάτρα. Μιλήσαμε τις προάλλες και με τους αλής από την Λιμνοθάλασσα και η Μεσολογγία Ιταλικού. Πολλά και τα προβλήματα εκεί, πάρα πολλά. Εκατομμύρια έργων που δεν γίνονται έργα για την αποκατάσταση αυτού του οικοσυστήματος, αλλά και της ανατροφοδότησης, αν μπορώ να το πω έτσι, των νερών εκεί στην κλειστή Λιμνοθάλασσα του Ιταλικού. Οι κτηνοτρόφοι, για να επιστρέψω σε αυτούς, σήμερα στην Ηλία από τη μία και στην Λοακαρνανία από την άλλη, δεν θα επιτρέψουν, λένε, το ξεκλείδισμα των κοπαδιών τους. Καλημερίζω εκ νέου τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Λοακαρνανίας, τον κύριο Καρναβιά, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να τον καλημερίσω. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καρναβιά.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε για μία ακόμη φορά. Έχουμε βέβαια κάτι καινούριο να πω, ένα νέο, να το πω, δεδομένο. Κάτι καινούριο από το Υπουργείο που συνήθως σας κάνει και τέτοιες εκπλήξεις. Δειγματοληπτικούς ελέγχους, λέει, σε κοπάδια ανά την Ελλάδα για τον πιθανό εντοπισμό κρουσμάτων εκ νέου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει, να δείτε τώρα. Όπως το είπατε, κάθε φορά μας ετοιμάζει και κάτι καινούριο το Υπουργείο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Mm-hmm. Εμάς κάθε φορά μας ετοιμάζει και μια νέα έκπληξη. Λέει ότι θα κάνει τυχαία τεστ στο 2% των στο 2% των κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: τυχαία τεστ για να δει αν υπάρχει, αν έχουν αντισώματα της ευλογίας, που είναι είτε από
0: προηγούμενη νόσο,
1: έχουν κολλήσει, ναι, και υπάρχουν στο κοπάδι,
0: ναι,
1: είτε μπορεί να γίνει και παράνομος εμβολιασμός. Αυτά τα δύο. Και μάλιστα η καθήλυνα αρμόδια εκτινίατρος του Υπουργείου απαντάει κιόλας ότι αν και όποια βρεθούν,
0: ναι,
1: θα σφαχτούν κιόλας ολόκληρα τα κοπάδια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή αν εντοπιστεί ένα ζωντανό σε ένα κοπάδι, ναι, 300 ζώων, θα πω εγώ, το οποίο φέρει αντισώματα της νόσου,
1: ναι,
0: θα σφαγιαστεί και το υπόλοιπο κοπάδι και τα υπόλοιπα 300.
1: Ναι, αυτό απάντησε επίσημα στη Βουλή.
0: Γιατί?
1: Αυτό ρωτάμε κι εμείς.
0: Α.
1: Γιατί καταρχήν αυτό είναι και αντιεπιστημονικό. Δεν το λέω εγώ που δεν είμαι κτηνίατρος. Το λένε οι ίδιοι κτηνίατροι, οι δημόσιοι κτηνίατροι της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν βγάλει και ανακοίνωση μέσα του συνδικαλιστικού της φορέα. Και λένε ότι αυτό δεν θέλει συγκεκριμένο σχέδιο, δεν μπορεί να σφάζουμε ζωντανά άλλο έτσι, χωρίς σχέδιο, και ό,τι βρίσκουμε. Με αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς είμαστε, και το δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι είναι αιτία πολέμου. Δεν θα σφαγεί κανένα πρόβατο από εδώ και πέρα. Τέρμα τα ψέματα, τέρμα αυτό το πάμε και όπου βγει.
0: Πάμε και βλέπουμε. Εδώ, πάμε και βλέπουμε, ψάχνοντας.
1: Πάμε και όπου βγει, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Μας έφερε σε αυτή την κατάσταση εδώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι παίρνουμε μέτρα και ότι θα το λύσουμε και φταίνει κτηνοτρόφοι που δεν μας ακούνε. Μάλιστα έβγαιναν και στελέχη της περιφέρειας και τα έλεγαν και με στόμφο κιόλας. Mm-hmm. Είναι τα ίδια στελέχη που τώρα βγαίνουν και λένε σας παραπληροφορούν. Μας παραπληροφορεί η κτηνίατρος, η κεντρική κτηνίατρος της Ελλάδας δηλαδή. Αυτή μας παραπληροφορεί. Και λένε στους κτηνοτρόφους μην το ανοίγετε και χαλαρώστε και δεν είναι και έτσι. Αυτοί είναι οι ίδιοι που σφέρνουν αυτόν τον εφησυχασμό, μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ούτε η νόσος να έχει σταματήσει και κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε και νέα κρούσματα.
0: Νομίζω χθες είχαμε στην Άρτα κάπου, διάβασα. Στην Άρτα δεν είχε χθες, κάπου σε ποια περιοχή της Άρτας.
1: Το ένα να μην ταιριάζει με το άλλο.
0: Ναι.
1: Το ένα να μην ταιριάζει με το άλλο. Να έχει στηθεί ακόμα και τεράστια μπίζνα πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοείται?
1: Δηλαδή στο να πετάμε χρήματα από εδώ και από εκεί, τάχα μου για να παίρνουμε τα μέτρα, αλλά μέτρα να μην παίρνουμε της ουσίας. Κοιτάξτε το πώς είναι τα checkpoint που λένε που κάνουν απολυμάνσεις, που είναι μια σκέτη κοροϊδία.
0: Πού είναι αυτά, δεν έχω δει τελευταία κανένα.
1: Εμείς εδώ έχουμε ένα στο στράτο.
0: Ένα μόνο.
1: Στο χωριό. Αυτό ξέρω εγώ εδώ στην περιοχή.
0: Όταν λέτε πάνω στο δρόμο ή μέσα στο χωριό.
1: Είναι πάνω στην Εθνική.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Είναι ένας άνθρωπος με μία ψεκαστήρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Είναι ένας άνθρωπος με μία ψεκαστήρα.
0: Τι εννοείται ψεκαστή, τι ψεκάζει? Όποιον περνάει.
1: Σημαίνει ένα μικρό ψεκαστικό.
0: Συγγνώμη, τώρα είναι και λίγο. Όποιον περνάει ψεκάζει.
1: Όχι, όποιος σταματήσει. Όποιος έχει το φιλότιμο, όποιος θέλει, άλλοι σταματήσει,
0: δηλαδή. Συγγνώμη, είναι και λίγο.
1: Δεν το ψεκάζει.
0: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο νομίζω.
1: Αυτά είναι αυτή η κατάσταση της γελοιότητας που δούμε.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη δεν μας φτάνουν όλα αυτά που έχουμε τώρα 2 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: που δεν μπορεί να μαζευτεί τίποτα. Έρχονται και μας λένε ότι θα κάνουμε ένα τυχαίο έλεγχο και θα σας βγάλουμε πάλι στη σέντρα.
0: Πώς έγινε αυτός ο τυχαίος? Γιατί εγώ ξέρετε έχω και μια αποστροφή σε αυτά τα εντελώς τυχαία, που συνήθως δεν είναι και πολύ τυχαία.
1: Όλο αυτό ξεκίνησε.
0: Τι τυχαία, θα βρίξουν κλήρο? Τι θα κάνουνε?
1: Κανένα δεν ξέρει.
0: Α.
1: Είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει τυχαίος έλεγχος.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ χορεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λέγαμε ότι θα χτυπάνε την ταούλια και θα χορεύουν οι άλλοι. Mm-hmm. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Mm-hmm.
1: Χτυπάνε κάποιοι τα ταούλια χωρίς. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρει. Χτυπάει ένα τα ταούλια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορεύουμε εμείς εδώ. Και κατά το δοκούν. Και την ίδια στιγμή,
0: ναι,
1: σε χώρες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει ήδη πρόγραμμα εμβολιασμού για να σώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.
0: Στη Ρουμανία.
1: Και εδώ σφυράμε διάφορα.
0: Ναι.
1: Ρουμανία, Κύπρο, ναι, για τον Αυτόδη.
0: Ναι.
1: Πώς δεν ξεκίνησε κανονικά? Στην Μυτιλήνη πάνε όλα τα ζώα.
0: Εμείς γιατί δεν ξεκινήσαμε για τον Αυτόδη τουλάχιστον? Δεν μιλώ για την Ευλογιά. Για τον Αυτόδη, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει μαζικούς εμβολιασμούς?
1: Εμείς το λέμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ότι η κυβέρνηση έχει διαλέξει το δρόμο,
0: ναι,
1: να σώσει 5 βιομηχανίες. Και αυτό δηλαδή που λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα σώσουμε, η εμπορικότητα της φέτας δεν διαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν εμείς αποφασίσαμε να σώσουμε τη φέτα και να χάσουμε τους κτηνοτρόφους. Μπήκαμε σε αυτό το δίλημα.
0: Μάλιστα.
1: Για 5 λοιπόν μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες χάσαμε τα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ανασύσταση πλέον. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μιλάμε για ανασύσταση πια. Και μετά από τόσο χρονικό διάστημα, όταν δεν έχουμε καλύψει το βασικό, δηλαδή να έχει φύγει νόσος, να έχει εξαλειφθεί. Δεν μιλάμε. Δηλαδή, θα πάμε πολύ μακριά από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, θα πάνε πάρα πολύ μακριά. Ένα, δεν έχουμε εξασφαλίσει αυτό που είπατε για την νόσο, ότι έχει ξεφύγει από εδώ. Ναι. Και δεύτερον, ξέρετε πόσα πρόβατα είναι στη περιμένουν για να έρθουν. Και είναι κλειστά τα σύστα.
0: Όταν λέτε περιμένουν για να έρθουν, για την ανασύσταση των κοπαδιών, έτσι.
1: Ναι, εξωτερικό για ανασύσταση, ναι. Και είναι μπλοκαρισμένα τα σύστα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν δώσει προκαταβολές, χιλιάδες ευρώ. Και περιμένουμε όλη τη θεία. Δεν περιμένουν κάτι άλλο.
0: Τι περιμένετε?
1: Το έχουμε ρίξει στις προσευχές.
0: Ναι. Α, εντάξει. Πόσο να βοηθήσει και αυτό? Από μόνο του δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε να ρωτήσω.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να κάνει
0: και εσείς, κάτι. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας στην Ηλία σήμερα κινητοποιούνται. Εσείς στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου, τι θα γίνει άμα κάνετε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας? Τι θα επιδώσετε ψήφισμα, θα σας ακούσουν περισσότερο, θα γίνει κάτι?
1: Θα επιδώσουμε ένα ψήφισμα, αυτό που είναι και στην ανακοίνωσή μας, με τα αιτήματά μας, και θα τους ενημερώσουμε ότι αν ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι και ο σφαγιασμός των κοπαδιών, εμείς θα είμαστε σε επιποδός πολέμου. Δεν θα περάσει αυτό.
0: Τους ελέγχους τους επιτρέπεται, αλλά όχι το σφαγιασμό, ή δεν επιτρέπεται καθόλου τους ελέγχους?
1: Για τους ελέγχους εννοείται ότι
0: θα
1: έρθουν και να κάνουν. Ωραία. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε άλλο το σφαγιασμό.
0: Ξεκάθαρο.
1: Επιστημονικό πρόγραμμα, και να έρθουν εδώ και να γίνει και εμβολιασμός πλέον, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να σπάξουμε όλα τα κοπάδια για να σώσουμε τη φέτα και να καθόμαστε εδώ και να κοιτάμε στα μάτια έναν υπουργό που λέει τέτοιες χαζομάρες ή κάποιους αντιπεριφερειάρχες εδώ που είναι εκτός τόπου και χρόνο.
0: Οπότε,
1: δεν θα
0: λοιπόν,
1: το επιτρέψουμε άλλο αυτό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να παίζουν με τις ζωές των κτηνοτρόφων. Τέρμα. Είμαστε ποδός πολέμου. Αυτό είναι συγκεκριμένο που λέμε. Τους ελέγχους ας τους κάνουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Θανατώσεις ζώων δεν θα γίνουν. Ωραία. Πολύ σωστό.
1: Αλλά η ίδια πολιτική τους, και όποιο παράνομος εμβολιασμός έγινε, η ίδια η πολιτική τους τον έφερε. Ναι. Που άφησε τους κτηνοτρόφους ξεκρέμαστους. Με μέτρα ασπιρίνες για ένα τεράστιο ιό, και απλά περιμέναμε. Και κάποιοι μπορεί να το έκαναν. Όμως αυτός ο παράνομος εμβολιασμός είναι αποτέλεσμα των μέτρων της κυβέρνησης. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Οπότε δεν θα επιτρέψουμε κανένα σφαγιασμό ζώου από εδώ και πέρα.
0: Οι ευθύνες της πολιτείας νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες στην προκειμένη περίπτωση, παρότι τις προσπάθειες που γίνονται κατά διαστήματα για να μετεκυλίονται, στην περίπτωσή σας στους παραγωγούς, σε εσάς, σε άλλη περίπτωση στους πολίτες. Εδώ υπάρχουν θεσμοί. Ναι. Και αφού εσείς σέβεστε τους θεσμούς και τους επιτρέπετε να κάνουν τους ελέγχους τους, αλλά δεν τους επιτρέπετε να σας τελειώσουν με τις θανατώσεις των ζώων, είναι ξεκάθαρο νομίζω το θέμα, κύριε Καρναβιά. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι περισσότερο. 11 η ώρα είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: 11 η ώρα.
0: Και βεβαίως προφανώς καλούνται και όσοι πολίτες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή, προκειμένου να υποστηρίξουν τα αιτήματά σας.
1: Προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έτσι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα των παραγωγών. Είναι σήμερα στις κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουν για να μην επιτρέψουν τη θανάτωση ούτε ενός ακόμη ζώου από τα κοπάδια τους. Έχουν αποδεκατιστεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως για να δίνουμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες, χρηστικές πληροφορίες που έχουν αντίκτυπο, αν θέλετε, θετικό και προς τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Θοδωρόπουλο από το Σύλλογο Εθελοντών Νεμοδοτών του Άγιος Χάραλαμπος, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Θοδωρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδούλα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Καλαμβρίτας.
0: Άγιος Χάραλος. Έτσι, φοβούμαι μην κάνω λάθος γι' αυτό. Έχετε προγραμματίσει και έχω μπροστά μου την ανακοίνωσή σας αιμοληψίες σε συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους σε διαφορετικές περιοχές. Δώστε μας τον προγραμματισμό για να ξέρει όποιος θέλει να αφιερώσει λίγο από το χρόνο του για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Να σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας για ένα τόσο σημαντικό και θεάρεστο έργο προσφοράς ζωής και αγάπης στους πάσχοντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη αίματος. Τρεις αιμοληψίες λοιπόν το Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας το Σάββατο από το Βασιλικό, σε συνεργασία με τον Πολιτικό Σύλλογο, στην αίθουσα του Πολιτικού Συλλόγου, Σάββατο απόγευμα 5.30 με 9.30 στην αίθουσα του Πολιτικού Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή πρωί. Αυτό έγινε στο Βασιλικό στις 10.
0: Βασιλικό είναι το πρώτο του Σαββάτου, ναι.
1: Το Σαββάτου. Κυριακή λοιπόν, 11 του μήνα, ξηροχώρη, σε συνεργασία με τον Πολιτικό Σύλλογο, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, 9.30 με 1.30 το πρωί. 9.30 με 1.30 το πρωί. Παράλληλα, στην Κρίνη, την ίδια ημέρα, Κυριακή 11 του μήνα και ώρα 9.30 με 1.30 στο ιατρείο. Με το σύλλογο του Πολιτικού Σύλλογου της Κρίνης και την τοπική κοινότητα. Καλούμε τους συμπολίτες μας για μια φορά ακόμη να προσφέρουν μια μονάδα αίμα λίγο από το χρόνο τους για να σώσουν μια ζωή.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Η ανάγκη
1: δεν σταματάει ποτέ.
0: Ναι. Και αυξάνονται συνεχώς, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Και έτσι το εθνωτικό κίνημα έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί. Οι ανάγκες προπορεύονται. Δυστυχώς υπάρχει τεράστια έλλειψη, έκκληση λίγο από το χρόνο σας, αγαπητοί συμπολίτες.
0: Μόλις 10 λεπτάκια είναι. Ανώδυνα.
1: 10 λεπτάκια ακριβώς. Είναι ανώδυνη η εθνωτική αιμοδοσία, είναι ακίνδυνη, είναι ασφαλής, προσφέρει μόνο ζωή και κάνει και καλό στον εθελοντή αιμοδότη.
0: Έτσι, ανανεώνεται το αίμα του. Έτσι, πολύ πολύ σωστά. Και γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, θέλω να πω κύριε Θοδωρόπουλε, όλο αυτό που κάνετε με τη συνδρομή των κινητών μονάδων των νοσοκομείων, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Έχει σημασία να το λέμε και αυτό για τους ανθρώπους, να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι τηρούνται.
1: Και αίμα δεν παίρνουμε. Στην τύχη είναι ο γιατρός εκεί, περιστορικό, αιματοκρίτη, πίεση. Ιστορικό γενικά του ασθενούς, πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του εθελοντή αιμοδότη. Ο εθελοντής αιμοδότης να είναι καλά, να μπορεί να προσφέρει για να μπορεί να δίνει και στον πάσχοντα στην άνθρωπο που έχει αγάπη.
0: Σωστό. Και εγώ θέλω να πω ότι τα μέλη των εθελοντικών συλλόγων και του συλλόγου σας και γενικότερα, οι εγγεγραμμένοι, οι οποίοι είναι και τακτικοί αιμοδότες, είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και την υποστήριξη του συλλόγου οποτεδήποτε και αν το χρειαστούν. Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε αφήσει κανέναν, ειδικά οι εθελοντές αιμοδότες, οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Ο σύλλογός μας ορίζει το καταστατικό στους πρώτου βαθμού συγγενείας, αν χρειαστεί, όσο και αν χρειαστεί. Κρατήστε το, όσο και αν χρειαστεί. Έτσι, δεν έχει δώσει δύο, θα πάρει δύο. Έχει δώσει μία, αλλά την έδωσε. Την έδωσε όμως μέσα στον χρόνο, όχι πριν 5 χρόνια.
0: Ναι, γι' αυτό είπα τακτικά μέλη και αιμοδότες στους συλλόγους.
1: Τακτικά μέλη θεωρούνται όσοι αιμοδοτούν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς δεν σταματούμε εκεί στο πρώτο βαθμό συγγενείας. Εάν υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κανέναν, τον καλύπτουμε καθολοπληρία.
0: Γι' αυτό το είπα. Γιατί ξέρω ότι ο σύλλογός σας και γενικά οι σύλλογοι αιμοδοτών με όσους έχω μιλήσει είναι τόσο υποστηρικτικοί σε όλους. Δεν αποκλείουν τους ανθρώπους. Είναι σημαντικότατο αυτό. Γι' αυτό ζητούν και τη δική τους συνδρομή για 10 λεπτά από το χρόνο τους και βλέπω εδώ και τις ώρες που έχετε προγραμματίσει. Είναι πολύ καλές οι ώρες και πολύ βολικές. Και το Σάββατο στο Βασιλικό το απόγευμα, πολύ καλά, και στο Ξηροχώρι και στην Κρίνη την Κυριακή το πρωί. Μετά τη Θεία Λειτουργία,
1: ακριβώς.
0: 10 λεπτάκια. Ούτε το καφέ σου δεν παίρνει τόσο γρήγορα.
1: Όλες οι ημολυψίες, ο προγραμματισμός τους γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους τοπικούς φορείς.
0: Έτσι
1: έχουμε το αποτέλεσμα, γιατί κάθε περιοχή έχει ιδιαιτερότητες. Τώρα υπάρχει ο Τρίγος. Είναι
0: έτσι,
1: χωριά
0: καλά τα λέτε. Θα αρχίσει η ελιά μετά.
1: Ακριβώς. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν έτσι να μην συμπίπτουν οι δράσεις των κατοίκων των αγροτοκτηνοτρόφων, γιατί κατά βάση εκεί απευθυνόμαστε.
0: Έτσι.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Είναι προγραμματισμένη η ημολυψία. Συμβεί ένα κοινωνικό γεγονός, ένας γάμος.
0: Ναι.
1: Να την αναλαμβάνουμε. Γιατί όταν υπάρχει γάμος, όταν υπάρχει μια εκδήλωση, δεν έχει αποτέλεσμα. Και τη μεταφέρουμε κάποια άλλη μέρα.
0: Εντάξει. Άρα ο προγραμματισμός σας γίνεται πάντα έχοντας υπόψη και την περιοχή και την ασχολία των κατοίκων και τις εκδηλώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και να γίνεστε όλο και περισσότεροι. Εγώ θα σας ευχηθώ. Όλο και περισσότεροι να γίνεστε.
1: Έχουμε 5.000 μέλη. Όσο και αν ακούγεται η προβολή, 37 χρόνια ο Σύλλογος έχει δράσει. 100 ημολυψίες κάνουμε το χρόνο. 100 προγραμματισμένες ημολυψίες. Είμαστε ο μόνος σύλλογος στη χώρα που κάνει 100 προγραμματισμένες ημολυψίες. Κάτι που αναφέρεται κάθε χρόνο στα Πανελλήνια συνέδρια. Φέτος, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουμε συνέδριο, Πανελλήνιο συνέδριο στον πύργο. Είμαστε πάλι ομιλητές. Κάθε φορά είμαστε ομιλητές, για παράδειγμα προς μίμηση. Πώς λειτουργούμε, πώς προγραμματίζουμε και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που εμείς φέτος τον Αύγουστο είχαμε 15 ημολυψίες, όταν όλη η χώρα είχε 44.
0: Μάλιστα.
1: 44 ημολυψίες είχε η χώρα, από αυτές οι 15 ήταν του συλλόγου μας για τον Αύγουστο.
0: Αναδεικνύεται με πολύ σωστό και ορθό τρόπο και την σημασία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της υποστήριξης στον συνάνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η αιμοδοσία είναι το βασικό δείγμα αυτής της αλληλεγγύης των συνανθρώπων, αν μπορώ να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε, για μία ακόμη φορά.
1: Και ευχαριστούμε.
0: Θα σας έλεγα χρυσούς αιμοδότες. Έτσι θα σας πω.
1: Ακριβώς.
0: Θα σας δώσω το χρυσό μετάλλιο.
1: Ευχαριστούμε τους μας που τρέχουν σε κάθε κάλεσμά μας και ευχαριστούμε όλους τους φορείς της περιοχής μας που ξεπερνούν τους 60. Που συνεργάζονται. Εκείνη η επιτυχία. Η συνεργασία που έχουμε, η μεγάλη συνεργασία που έχουμε με τους τοπικούς φορείς και φυσικά οι εθελοντές αιμοδότες που απλόχερα έρχονται και δίνουν ζωή από τη ζωή τους στο αίμα τους για τους πάσχοντες, τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα θυμίσω εγώ αργότερα ξανά και πριν κλείσουμε τις ημερομηνίες για τις αιμοδοσίες, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ μικρή διακοπή, γιατί θα γυρίσω αμέσως μετά και θα σας πάω μια βόλτα σε ένα πολύ πολύ όμορφο μέρος, ξεχωριστό, ιδιαίτερο, με ανθρώπους που ζουν εκεί, με ανθρώπους που διατηρούν το χωριό ζωντανό και έχουν την δυνατότητα, γιατί η φύση από τη μία πλευρά βοηθά, αλλά και η δική τους ημέρημνα από την άλλη, να θεωρούνται ένα χωριό το οποίο με την ενασχόλησή του με το κάστανο διατηρεί και τους ανθρώπους εκεί, στο χωριό, δεν φεύγουν δηλαδή, αλλά αγγίζει και την παραγωγή ετησίως. Φέτος περιμένουν γύρω στους 100 τόνους παραγωγής κάστανο, που θα σας πάω στο Άνω Κεράσοβο σε λίγο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα αγαπητοί φίλοι, θα σας πάω μια βόλτα μέχρι το Άνω Κεράσοβο, ένα πολύ πολύ όμορφο σημείο της Ατωλοακαρνανίας, ένα ζωντανό σε όλα του χωριό. Αλλά για να το γνωρίσουμε καλύτερα θα καλημερίσουμε μαζί τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου του Άνω Κεράσοβου, τον κύριο Χρήστο Ζολώτα. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα κύριε Ζολώτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο. Για πείτε σε αυτούς που δεν ξέρουν πού βρίσκεται περίπου το Άνω Κεράσοβο, έτσι για να έχουμε μια γεωγραφική εικόνα. Πού βρίσκεται?
1: Το Άνω Κεράσοβο ανήκει στο Δήμο Αγρινίου. Mm-hmm. Ακουβά είναι στην πλαγιά του Αρακίνθου, η οποία αυτή η πλαγιά βλέπει δεξιά μπροστά της τη λίμνη την Τριχονίδα.
0: Τριχονίδα, ωραία.
1: Μπράβο. Εδώ υπάρχει ένα τμήμα mm-hmm. της πλαγιάς, το οποίο είναι όλο κάστανο. Είναι περίπου στις 4.000 στρέμματα.
0: Αλήθεια. Πολύ. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι
0: χαρακτηριστικό σας, έτσι, το κάστανο, έτσι και λες.
1: Πώς είναι το πύλιο, είναι ακριβώς το τοπίο αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Έτσι, γεμάτο καστανές.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι έχουν ασχοληθεί με την καλλιέργεια της καστανιάς πιο εντατικά.
0: Είναι πολλοί οι κάτοικοι που μένουν στο χωριό μόνιμα? Έχετε πολλούς κατοίκους?
1: Μόνιμοι περίπου είναι γύρω στους 100-120.
0: Α, είστε αρκετοί.
1: Ναι, αλλά είναι και οικογένειες που μένουν στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, οι οποίοι ασχολούνται με τα νέα παιδιά, που ασχολούνται με το παράλληλα με τις δουλειές τους, ασχολούνται με την καλλιέργεια αυτή.
0: Η βασική ενασχόληση δηλαδή είναι η καλλιέργεια του κάστανου στο Άνω Κεράσοβο.
1: Ναι, η βασική.
0: Mm-hmm. Και είναι πολλές οι οικογένειες που ασχολούνται με αυτό?
1: Είναι σταθερές οικογένειες γύρω στις 40 και είναι και οι περιφερειακές, οι οποίες μπορεί να είναι άλλες 40 οικογένειες.
0: Και είναι μεγάλη έκταση, φαντάζομαι, με τις καστανιές που έχετε εκεί.
1: Είναι το δάσος αυτό, είναι 4.000 στρέμματα, το οποίο το 2,5 με 3.000 στρέμματα καλύπτει ήμερη καστανιά που ασχολούνται με την καλλιέργεια.
0: Άρα λοιπόν εσείς διατηρείτε και τους μόνιμους κατοίκους και την ζωντάνια του χωριού σας με την καλλιέργεια του κάστανου ουσιαστικά.
1: Με την καλλιέργεια και προσπαθούμε, έχουμε μπει σε μια εξωστρέφεια με το σύλλογό μας και δημιουργούμε και παράλληλες δράσεις, όπως είναι η εκδήλωση, η γιορτή του κάστανου, και φέτος για πρώτη φορά κάνουμε έναν πανελλήνια συμμετοχής αγώνα, που αγώνα με βουνού, το οποίο θα έχει 8 χιλιόμετρα διαδρομή τρέξιμο με επαγγελματίες αθλητές. Λοιπόν, δημιουργούμε μια εξωστρέφεια με άλλες δράσεις. Τώρα θα δημιουργούμε μονοπάτια, δημιουργούμε τέτοια πράγματα, ούτως ώστε να μπορούν επισκέπτες σε κάποια άλλη περίοδο να περνούν από τον τόπο μας.
0: Και τώρα είναι καλή περίοδος για να έρθουν στο Άνω Κεράσοβο. Τώρα που μαζεύατε, ολοκληρώθηκε η συγκομιδή του κάστανου, τελειώσατε?
1: 17 και 18, όχι, δεν τελειώσαμε. 17 και 18 είναι η εκδήλωση της γιορτής του κάστανου.
0: Έτσι, καλύτερη περίοδος.
1: Μπράβο, και η εκδήλωση με τους δρομείς που θα κάνουμε. Mm-hmm. Εκεί έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Περιμένουμε όσους φίλους θέλουν να περάσουν όμορφα, να διασυνάσουν, να φάνε και κάστανα ψητά, βραστά.
0: Εννοείται. Με όλους τους τρόπους. Με όλες... ναι. Και το γλυκό κάστανο είναι πολύ ωραίο το δικό σας.
1: Φοβερό.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Γιατί επειδή το έχω δοκιμάσει αυτό το κάστανο, εκ της Μακρινίας εγώ ορμόμενη, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν,
1: από ποιο χωριό είστε?
0: Από την Μακρινία, την Καψοράχη. Τα ξέρετε εσείς αυτά.
1: Την Καψοράχη. Έτσι. Μπράβο, λοιπόν, θα περάσω
0: λίγο. Έτσι λοιπόν, εκεί το κάστανο το δικό σας έχει κάτι διαφορετικό, έχει άλλη ποιότητα. Παιδί μου. Είναι ιδιαίτερο, δεν ξέρω, δεν έχω ξανασυναντήσει αλλού τέτοιου είδους κάστανο.
1: Το πιο εύγευστο.
0: Ναι. Έχετε παραγωγή φέτος, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, η παραγωγή είναι πολύ, αλλά δεν είναι η ποιότητα που περιμέναμε σε μέγεθος, λόγω της ανομβρίας, ας πούμε, που έχουμε την συνεχή ανομβρία. Όμως είναι καλή, αρκετά καλή είναι.
0: Πόσο υπολογίζετε?
1: Περίπου 50% με 60% σε ποσότητα, στα κιλά, έτσι.
0: Γιατί? Ο καιρός.
1: Λόγω του καιρού, ναι. Οι ζέστες που ήταν το καλοκαίρι, δεν μπορούν να μεγαλώσουν.
0: Ναι, σωστά, σωστά, να αναπτυχθούν όπως πρέπει. Πόσο υπολογίζετε να έχετε παραγωγή φέτος, περίπου?
1: Από 80% τόνου στάνταρ.
0: Καλά είναι. Καλά είναι. Και αυτό το προϊόν το δίνετε κάπου, έχετε ανθρώπους εμπόρους που το παίρνουν ή το στέλνετε έξω στο εξωτερικό?
1: Λίγο στην τοπική αγορά και το πολύ φεύγει για Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εξαγωγή.
0: Δηλαδή αυτό που βγάζετε φέτος το έχετε ήδη προπολίσει, έχετε κλείσει τις συμφωνίες?
1: Ναι, έρχονται εδώ, είναι οι εμπόροι που το κατευθείαν τους και φεύγει.
0: Να κάνω μια ερώτηση άλλο τύπ. Πόσο θα πωλείτε στην αγορά το κάστανο?
1: Ανάλογα το μέγεθο, παίζει από 2,5 έως 3 ευρώ η χοντρική του τιμή.
0: Χαμηλή είναι η χοντρική.
1: Εντάξει, περνάει 3-4 χέρια για να φτάσει μετά στο...
0: Ασχολούνται οι άνθρωποι με την συγκομιδή, έρχονται
1: αρκετοί,
0: εκεί.
1: Αρκετοί.
0: Γίνεται με τα χέρια, φαντάζομαι, έτσι, είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις
1: και
0: με μηχανικά.
1: Και μηχανικά και μετά, το μάζεμα με τα χέρια γίνεται.
0: Με τα χέρια.
1: Έχουν και μηχανικά που τεινάζουν και έχει, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων το υπάρχει, έτσι. Αλλά ναι, χωρίς το χέρι δεν γίνεται δουλειά.
0: Μάλιστα. Πάντως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχετε καταφέρει να κάνετε. Σας έχει βοηθήσει η φύση, βέβαια, με το καστανοδάσος εκεί και την δυνατότητα αυτής της παραγωγής. Αλλά το ότι καταφέρατε να διατηρήσετε και μόνιμους κατοίκους, να φέρνετε και τους νέους εκεί να βοηθούν στη συγκομιδή, να έχετε αυτή την ποιότητα του κάστανου, να το εξάγετε και βέβαια και αυτή την εξωστρέφεια, ούτως ώστε να γίνει γνωστό με τις εκδηλώσεις που έχετε 17 και 18 του μήνα. Αλλά γιατί άμα κάποιος το γνωρίσει από κοντά, θα ξαναρθεί να το πάρει το κάστανο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι είναι.
1: Προσπαθούμε κι εμείς όχι μόνο να διώχνουμε την παραγωγή μας, αλλά να έχουμε μπει στην εξωστρέφεια, ούτως ώστε και το υπόλοιπο διάστημα να γίνονται κάποιες δράσεις, οτιδήποτε παράλληλες ή οτιδήποτε, να μπορεί ο κόσμος να εναλλάσσεται στον τόπο μας. Γιατί έτσι θα κρατηθούν και οι νέοι εδώ.
0: Ναι. Πότε ολοκληρώνεται η συγκομιδή φέτος, πότε τελειώνεται δηλαδή?
1: Περίπου μέχρι το τέλος του Οκτώβρη.
0: Τέλος του μήνα, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζολότα. Εύχομαι να είστε καλά. Να αυξηθεί η παραγωγή, η ποιότητα να παραμείνει αυτή που είναι, να αυξηθεί η παραγωγή, να το μάθουν όλοι και να παραμείνουν στο χωριό πολύ περισσότεροι άνθρωποι για να ασχοληθούν με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του συλλόγου εκεί του Άνω Κερασόβου, όπως τον ακούσατε, τον κύριο Ζολότα, ο οποίος μας έδωσε το στίγμα και της περιοχής, αλλά και αυτό που έχει καταφέρει ένα πολύ μικρό χωριό, όπως το Άνω Κερασόβου, του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Άνω Κερασόβου, ο κύριος Χρήστος Ζολότας, επαναλαμβάνω, γιατί ουσιαστικά αυτό που δίνει τη ζωή σε αυτό το χωριό είναι αυτή η καλλιέργεια. Είναι η καλλιέργεια του κάστανου. Και σας λέω και βιωματικά μπορώ να το πω και να σας το επιβεβαιώσω, γιατί το έχω δοκιμάσει. Το κάστανο από το Άνω Κερασόβου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ό,τι καλύτερο ποιοτικά μπορείτε να βρείτε. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσω σήμερα σιγά σιγά την εκπομπή.

Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν την αναφορά μας σήμερα, να δούμε αν υπάρχει κάτι καινούριο και πρέπει να σας το μεταφέρω. Βλέπω μια επίγουσα διακομιδή 10χρονου από την Κέρκυρα μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, το 10χρονο παιδί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Αυτό έγινε νωρίτερα σήμερα. Επίσης, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα πάντα με την απόφαση έχουμε την αθώωση των ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. 6-1 ήταν η απόφαση, η συγκεκριμένη. Το διαβάσαμε και αυτό πριν από λίγο. Επίσης, όσον αφορά την άλλη κόντρα, την καλλιτεχνική, φαίνεται ότι ο δημιουργός Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην ερμηνεύτρια Άννα Βύση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Είναι το τελευταίο αυτού του σύριαλ. Εμείς δεν επισερχόμαστε σε αυτά τα πολύ τύπο καλλιτεχνικά, θα τα βρουν κάποια στιγμή. Εμείς ξεκινήσαμε με μουσικά. Τα τραγούδια τους τα παίζουμε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε και να τα εντοπίσουμε, γιατί ξέρετε, τα περισσότερα δεν φαίνονται. Είναι αυτά που γίνονται πίσω από την κουρτίνα. Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμοδίου Υπουργείου, ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις μαστών και καρδιοαγγειακών νοσημάτων σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους πολίτες. 13 του μήνα λοιπόν ανοίγει, αφιερωμένος ο μήνας Οκτώβρης στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού με τις εξετάσεις μαστογραφίας της δωρεάν και υπερηχογραφήματος μαστών, το επισημαίνω για μία ακόμη φορά. Και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία είναι γνωστή, όπως και την πρώτη φορά. Το SMS θα αποσταλεί με το παραπεμπτικό σε όσους έχουν την άειλη συνταγογράφηση. Όσοι δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να μπουν με το άμκα τους στην πλατφόρμα προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού και μπορούν να το κάνουν και στις κινητές ομάδες υγείας στην περιφέρεια. Τα προγράμματα της πρόληψης είναι πάντα ενθαρρυντικά και πάντα τα επιβραβεύουμε. Διαγνώστηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν το είχαν κάνει σε πρώιμο επίπεδο και πεδίο, εάν δεν είχαν αυτή την δυνατότητα. Οπότε το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό το ότι ξεκινά έστω και έτσι. Το θέμα ήταν ότι δεν πρέπει να διακόπτεται αυτό. Πρέπει να έχει μια συνέχεια, κυρίως όσον αφορά τις θεραπείες των ατόμων που μπαίνουν σε χρόνια διαδικασία. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα αυτές τις ώρες και τις ημέρες πριν από λίγο για να δω. Έχουμε στην Αχαΐα από το αστυνομικό δελτίο επίσης άγνωστος ο οποίος είχε αφαιρέσει λίρες και χρυσαφικά από σπίτι. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, αυτό αφορά την Δυτική Αχαΐα. Ξαναλέω, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, σας είπα για τη διακομιδή του 10χρονου, για να δω αν έχουμε κάτι καινούριο. Μόνο να σας θυμίσω

είναι πολύ σημαντικό. Το ότι έχουμε κινητοποίηση στη ώρα είναι σε λίγη ώρα από τώρα στον Πύργο και στο Άγρινιο από τους κτηνοτρόφους αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στα κοπάδια τους και στην περίπτωση διαπίστωσης νόσου ή αντισωμάτων να θανατώνεται το κοπάδι. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τη θανάτωσή του ούτε ακόμη ενό ζώου, λένε οι κτηνοτρόφοι. Αφήνουν ανοιχτό τη δυνατότητα, ανοιχτή τη δυνατότητα των ελέγχων. Την ερχόμενη Κυριακή, να θυμίσω μια ακόμη κινητοποίηση, έχουμε τους επαγγελματίες αλίης της Πάτρας να κλείνουν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας προκειμένου να εμποδίσουν φορτηγά που μεταφέρουν ψάρια από το εξωτερικό, όπως έγινε με αυτά τα ψάρια από την Τουρκία που είχαν έρθει την περασμένη Δευτέρα. Αντιδρούν στις εισαγωγές και ζητούν την υποστήριξη του επαγγέλματός τους, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία τους για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο, και από την άλλη οι ψαράδες αλής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού αγωνιούν για την απώλεια του αλιεύματος με τον υπερτροφισμό και την κατάσταση που υπάρχει κυρίως στην κλεστή λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, με τους διάβλους ανατροφοδότησης να μην δημιουργούνται και να μην λύνουν το πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω τα γενικότερα είναι αυτά που σας είπα σε αυτή τη φάση. Ο μήνας έχει 8 σήμερα, για να μην το ξεχάσω, και έχουμε διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 του μήνα. Ναι, η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Εγώ θα σας θυμίσω ότι η δέσμευση δια του Πρωθυπουργού είναι ότι η τιμή φέτος θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, που το 1,10 το περσινό. Δεν το σκέφτεστε καθόλου. Αυτή είναι η δέσμευση, η τροπολογία έχει κατατεθεί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αυτή η κατάσταση. Από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου έχουμε την διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε πρώτη φάση. Το ύψος της επιδότησης πάντως στην τροπολογία δεν αναφέρεται. Θα το καθορίσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Θα το ανακοινώσουν και θα το εκδώσουν πριν από τις 15 του Οκτωβρίου, αλλά έχει μέσα και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν νομίζω ότι θα μείνω σε κάτι ιδιαίτερο πέραν τούτου. Για τις επίσκεψεις Ρούμπιο τα είπαμε, για τη συμφωνία για τους εξοπλισμούς των 4 δισεκατομμυρίων τα είπαμε, για τα ενεργειακά και την αγορά της χώρας μας από την Αμερική, υγροποιημένη πάντα. Την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ την είδαμε, υπάρχουν και αντιδράσεις επί τούτου για αυτά που είπε. Θα μείνω σε αυτά. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα τουλάχιστον. Μαζί μου ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμίδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Εις αύριο τα νεότερα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόωθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: 5 εκθεσιακοί χώροι.
4: Παρουσιάσεις.
3: Συζητήσεις.
4: Workshops.
3: Portfolio Reviews.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργου, την αθλητική εκπομπή Sports στις 11, σήμερα από τον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και η Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Χθες ξέρετε ότι είχε μπάσκετ, είχε πολύ μπάσκετ, είχε Προμηθέα, νίκη με το δεξί, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιζαν και οι υπόλοιπες ομάδες, πολλές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε 9 συνολικά, οι δύο εκ των οποίων θα παίξουν, η μία μάλλον εκ των οποίων θα παίξει σήμερα ο Παναθηναϊκός και η άλλη αύριο, για να ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Μην ξεχνάτε όμως ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει πάλι το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν έχουμε στην Super League, έχουμε τον Πανετολικό να παίζει κόντρα στην Κηφισιά. Έχουμε τον Πύργο στην Super Bet Link 2 να παίζει κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Γενικότερα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο κανονικά αγωνιστική κίνηση και το λέω το κανονικά γιατί τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα δεν είχαμε λόγω των εθνικών ομάδων. Είχαμε παιχνίδια μόνο για την Super Bet League 2 και για την τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τα πάντα.

0: Για τον Πανετολικό έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, οπότε θα τα πούμε στην συνέχεια για την Super League. Θα τα πει και η Ειρήνη Μαραγκού αύριο, θεωρώ. Οπότε σήμερα μία μικρή αναφορά, έτσι, γιατί ουσιαστικά χθες ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα σταθούμε σήμερα στην εκπομπή μας λίγο στον Πας Πύργος. Ο Πας Πύργος, ο οποίος παίζει στη Super League 2, στην Super Bet League 2. Έχει το παιχνίδι την Κυριακή εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στη συνέχεια έχει και το παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, όπως και τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του με την ΑΕΛ, με τη Λάρισα και με τον Πανιόνιο. Αυτό το παιχνίδι κανονικά με την Αναγέννηση Καρδίτσας, λογικά λέω, θα είναι το τελευταίο που θα παίξει στο Πανπελοποννησιακό ο Πας Πύργος. Ο Πας Πύργος, ο οποίος περιμένει πότε θα είναι έτοιμο το δικό του γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο του Πύργου Χαράλαμπος Βιλαέτης, για να επιστρέψει στην φυσική του έδρα και να συνεχίσει εκεί τις προσπάθειες στην Super Bet League 2. Θα κουβεντιάσουμε όμως για το γηπεδικό πρόβλημα που έχει η ομάδα του Πύργου με έναν εκ των διοικούντων, την ΠΑΕ, τον κύριο Γρηγόρη Δέδε. Κύριε Δέδε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γνωρίζατε από την αρχή ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα με το δημοτικό στάδιο του Πύργου και ότι θα είσαστε αναγκασμένοι να παίξετε κάποιους αγώνες, κάποιες αγωνιστικές μακριά από τον Πύργο, έτσι δεν είναι?
1: Η επιθυμία ήταν από την αρχή να μπορέσουμε σε συνδυασμό με την συνδρομή του Δήμου Πύργου να μπορέσουμε να παίξουμε από την αρχή μέσα, γιατί ναι, εμείς είχαμε ενημερώσει και με πρωτόκολλο κιόλας από τον Μάιο κάποιες ανάγκες του γηπέδου και από εκεί και πέρα μόλις τελειώσαμε την άνοδο μετά τη γνωστή περιπέτεια που είχαμε, όπως γνωρίζετε, ήμασταν έτοιμοι και θεωρούσαμε ότι ο Δήμος άμεσα θα είχε αρχίσει τις εργασίες στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όπως εξάλλου και στις περισσότερες ομάδες που είμαστε μαζί στη Super League 2, είναι σοβαρή και ουσιαστική συνδρομή των δήμων τους.
0: Ναι.
1: Εδώ δυστυχώς υπήρχε μια σοβαρή καθυστέρηση και προσπαθούμε ακόμα και σήμερα να δούμε πότε θα μπορέσει να έρθει η Επιτροπή για να πάρουμε την επιθυμητή άδεια για να μπορέσουμε να γυρίσουμε πάλι στο Μαρακανά, όπως ναι, το λένε οι αγαπητοί φιλαθλοί.
0: Κύριε Δέδε, γνωρίζαμε πριν από κάποιες εβδομάδες ότι σαν στόχος έχει τεθεί η επιστροφή της ομάδας του Πύργου, στο γήπεδο του Πύργου, στις αρχές Νοεμβρίου και μάλιστα τότε είναι να παίξετε με τον ΠΑΟΚ Β. Έτσι όπως το λέτε, δεν είναι σίγουρο η επιστροφή σε εκείνη τη χρονική στιγμή?
1: Δεν είναι σίγουροι και προσπαθούμε, όπως προαναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας, η προσπάθεια είναι και το λογικό να έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα πρέπει να τελειώσει η πυρασφάλεια που δεν έχει τελειώσει. Η στατικότητα θα κλείσουμε δυστυχώς, επειδή δεν έχουν γίνει οι εργασίες, τρεις θύρες, την 10, την 1 και τη 2.
0: Αυτές για να καταλάβουν, αυτές κύριε Δέδε, για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλοι της ομάδας, είναι η 10, είναι η θύρα η οποία είναι
1: στην, στο πέταλο, ας το πούμε στο πέταλο.
0: Στο πέταλο προς την Εθνική Οδό, προς τον κεντρικό
1: σωστά,
0: δρόμο.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πολύ αυτό σωστά. Το πέταλο είναι η 10, οι άλλες δύο ποιες είναι?
1: 1 και 2.
0: Στο πέταλο είναι και αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία, κατανοητό. Αυτές οι θύρες, γιατί τι εργασίες πρέπει να γίνουν, κύριε Δέδε?
1: Είναι μια σοβαρή δουλειά όσον αφορά το θέμα της στατικότητας και αποφάσισε και οι αρχές έτσι κι αλλιώς να κλείσουν για να αποκλείσουμε οποιαδήποτε επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν ακόμη για να επιστρέψετε στο γήπεδο, ποιες είναι? Είπατε για την πυρασφάλεια το ένα.
1: Η πυρασφάλεια είναι που πρέπει να τελειώσει. Οι χώροι των αποδυτηρίων και του τύπου πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουν τελειώσει. Και από εκεί και πέρα είναι κάποια πράγματα, εξοπλισμοί, ιατρία, όλα αυτά, γιατί φανταστείτε ότι το γήπεδο δεν είχε ούτε ιατρείο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν έχουν τελειώσει και έχουν παραδοθεί όλοι οι χώροι, εγώ πιστεύω ότι ίσως έχουμε την πιθανότητα να παίξουν.
0: Με τον ΠΑΟΚ αρχές Νοέμβρη, αυτό λέτε?
1: Μάλιστα, για τις 8 Νοέμβρη.
0: Πρέπει να περάσει, όταν όλα τελειώσουν, θα πρέπει να περάσει κάποια επιτροπή,
1: για να δώσει okay. Επιτροπή και από τη Super League 2, να δουν, να ελέγξουν με τις παρατηρήσεις που είχαν κάνει κατά την πρώτη επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε και εμείς εκεί με όλες τις δυνάμεις μας να συμπληρώσουμε ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και να έρθει ο κόσμος στο φυσικό του περιβάλλον. Να πούμε.
0: Ναι. Το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να το λύσετε, γιατί είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει εκτός από την ανδρική ομάδα στην Super Bet League 2, υπάρχει και η γυναικεία ομάδα, η οποία αυτή παίζει στο γήπεδο της Βάρδας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και το Δήμο εκεί που με τη συνδρομή του μας παραχώρησε για τους αγώνες που δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας, στο γήπεδο στη Βάρδα, και να ευχαριστήσουμε και τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε τα πάντα για να αισθανθούμε σαν το σπίτι μας.
0: Η ομάδα, η γυναικεία του Πύργου, να σημειώσουμε ότι παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία και γι' αυτό είναι μεγάλο το πρόβλημα για την ομάδα. Και δεν ξέρω, εκεί εσείς περιμένετε ότι θα δοθεί άλλο ένα παιχνίδι στη Βάρδα ή παραπάνω για την ομάδα γυναικών?
1: Άλλο ένα οπωσδήποτε. Τώρα από εκεί και πέρα και αυτό θα το δούμε με το καλό.
0: Ένα για τους άντρες λοιπόν και ένα και για τις γυναίκες. Και
1: εκτός.
0: Ναι,
1: που θα σαν πέσετε, εκτός έδρας.
0: Σαν εκτός έδρας.
1: Εκτός αλλά εκτός.
0: Κύριε Δέδε, είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες χρονιές για την ομάδα, γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος είναι, είχατε πει στην αρχή, ένας σχεδιασμός τετραετίας. Εγώ δεν θα ρωτήσω για το τι σχεδιάζετε να κάνετε για την συνέχεια. Είχατε πει τότε ότι στόχος είναι και η ομάδα των ανδρών να παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία, όπως παίζουν τώρα οι γυναίκες και όπως παίζει και το ποδόσφαιρο σάλα, στο φούτσαλ. Είσαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα ως διοίκηση από τους στόχους που είχατε θέσει και από την επίτευξή τους? Γιατί ουσιαστικά έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι, έτσι δεν είναι?
1: Με το φούτσαλ σίγουρα, και η πορεία του φέτος είναι αρκετά καλή, θα μπορούσα να πω, και πιστεύω ότι ήταν ακόμα καλύτερη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι του αντρικού, περιμένω, επειδή όπως γνωρίζετε έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές στο αντρικό και στο γυναικείο, πρέπει η ομάδα να δέσει. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα για να δέσει πρέπει να υπάρχουν στα πόδια τους αρκετά μάτς για να ξέρει ο καθένας το πώς, εγώ λέω, αναπνέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είμαι στο 100% ευχαριστημένος από την πορεία μας. Πρέπει να κάνω αυτή την κριτική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη στιγμή πρέπει η ομάδα να κάνει 5 κινήσεις ακόμα. Είδαμε ένα καλό δείγμα με τον
0: Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο, μάλιστα, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε σε αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε το στόχο που εννοείται είναι μια καλή πορεία φέτος.
0: Αυτό που εννοούσα πάντως, κύριε Δέδε, είναι αν έχετε μείνει ικανοποιημένοι ως διοίκηση από το γεγονός ότι έχετε, νομίζω ότι έχετε πετύχει τους στόχους, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια είχατε θέσει ως στόχο την άνοδο στην Super League 2, το καταφέρατε από το τοπικό πρωτάθλημα, Η ομάδα γυναικών επίσης από την τρίτη εθνική κατηγορία ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω, είχατε θέσει κάτι παραπάνω ως στόχο? Αυτό εννοώ.
1: Όχι. Πέντε ανόδους που συμπληρώσαμε όλοι μαζί. Mm-hmm.
0: Αυτή ήταν η στόχη, ε?
2: Συγγνώμη. Ναι. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μάλλον ευτυχώς καταφέραμε αυτά που έχουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αυτό είναι που θέλω να πω. Συγγνώμη, είναι και το αυτοκίνητο γι' αυτό εδώ.
0: Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Μακάρι η ευχή όλων είναι να επιστρέψει γρήγορα ο Πας Πύργος στο γήπεδό του και να συνεχίσει τις προσπάθειές του εκεί και με την βοήθεια του κόσμου. Έτσι. Πάντως που πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε κόσμο στο γήπεδο, γιατί υπάρχει τιμωρία από πέρυσι.
2: Αλλά ακριβώς χρειαζόμαστε τώρα να μπορέσουμε να επανέλθουμε για να, και για τον κόσμο, αλλά και να αισθανθούν πλέον και οι καινούργοι ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει έδρα. Ναι. Γιατί πραγματικά, εάν και εφόσον μπορέσουμε να αισθανθούμε ότι υπάρχει έδρα, πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να επιστρέψετε γρήγορα. Κύριε Δέδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: και
0: για την συνομιλία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς αυτό που κρατάμε από τη συνομιλία είναι ότι μέχρι σήμερα, 8 Οκτωβρίου, δεν είναι σίγουρο ακόμη αν ο Πας Πύργος θα επιστρέψει στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου στις αρχές Νοεμβρίου, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες, δεν είναι έτοιμο ακόμη το γήπεδο. Ευελπιστεί η ομάδα ότι θα καταφέρει ο Δήμος να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να πάρει την αδειοδότηση το γήπεδο, να πάρει την άδεια το γήπεδο για να φιλοξενήσει αγώνες. Ακούσατε επίσης, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, ότι το ένα πέταλο του γηπέδου, το πέταλο αν θέλετε της εισόδου από την πλευρά της Εθνικής Οδού, θα είναι κλειστό λόγω στατικότητας. Έλεγα και νωρίτερα ότι ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα της Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο βρίσκει βρίσκει αυτό το Σαββατοκύριακο τον Πανετολικό να παίζει εκτός έδρας με αντίπαλο την Κηφισιά. Και βέβαια αυτή η αγωνιστική έχει και το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι όπως το λέμε των αιωνίων, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κυριακή 9 η ώρα, απλά το θυμίζω αυτό το παιχνίδι, ενώ το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως Δυτική Ελλάδα είναι το παιχνίδι του Πανετολικού στην Κηφισιά, 5 η ώρα την Κυριακή. Ο Πανετολικός ουσιαστικά ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο μάτς χθες. Επέστρεψαν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που είχαν και υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Κάποιοι πριν την περασμένη εβδομάδα, όπως ο Νακάμπα ας πούμε, που έπαιζε με την Εθνική Ζιμπάμπουε, και κάποιοι άλλοι παίκτες όπως ο Μπρέγκου χθες. Ο Μπρέγκου ο οποίος ήταν στην Εθνική Ομάδα των Νέων. Οι υπόλοιποι παίκτες έτσι κι αλλιώς ήταν στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, έπαιξαν και ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή για να είναι σε εγρήγορση οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν 2-3 προβληματάκια, μικροπροβληματάκια όπως λένε από τον Πανετολικό με μερικούς παίκτες που αντιμετωπίζουν κάποιες ενοχλήσεις. Θα γνωρίζουμε σήμερα αν τελικά θα μπορέσουν να παίξουν την Κυριακή ή όχι. Είναι ο Στάγιτς ας πούμε για παράδειγμα, από ό,τι έχω μάθει, που έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Μου είπαν και κανένα δύο παίκτες που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι επίσης ότι ο Γιάννης Ατσιάς, ο Κύπριος διεθνής παίκτης, αυτός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, έχει πρόβλημα στο πέλμα. Και μάλλον θα είναι και για μερικές ακόμη εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Πανετολικός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, γιατί να μην ξεχάσουμε ότι μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και τις πρώτες τρεις νίκες, το καλύτερο ξεκίνημα που έχει κάνει ποτέ η ομάδα του Αγρινίου στην πρώτη εθνική κατηγορία ή στη Super League, ακολούθησαν οι δύο ήττες από Παναθηναϊκό εκτός και από ΠΑΟΚ εντός. Υπάρχει ένα βεβαρημένο πρόγραμμα αγωνιστικό, γιατί έχουν περάσει τα δύο μεγάλα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που σας είπα, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Υπάρχει τώρα ενδιάμεσα το παιχνίδι με την Κηφισιά, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα βατό παιχνίδι, και υπάρχουν στη συνέχεια και δύο μάτς, τα οποία είναι με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό συγγνώμη, και με ΑΕΚ. Άρα σε αυτές τις πέντε εβδομάδες, τις αγωνιστικές εβδομάδες, ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει, έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο εκ των Big Four, και θα αντιμετωπίσει και άλλες δύο τις επόμενες αγωνιστικές. Και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι κυκλωμένο, δηλαδή ότι ο Πανετολικός ζητάει βαθμό ή βαθμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να αναρριχθεί και άλλο στον βαθμολογικό πίνακα, να μαζέψει και άλλους βαθμούς για να μην έχει προβλήματα στη συνέχεια. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι η αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο με τα παιχνίδια ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή είναι το Κηφισιά Πανετολικός, 5 η ώρα. 5 η ώρα είναι και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα είναι το Άρης Βόλος. Και στις 9 είναι το ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτή η αγωνιστική θα τελειώσει τη Δευτέρα, 12 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα την Καλαμάτα. Γρήγορα είπαμε για την πρώτη εθνική κατηγορία, γιατί από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν τα παιχνίδια του μπάσκετ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες, και είχαμε και το παιχνίδι του Προμηθέα, για το οποίο θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα κουβεντιάσουμε με την Ειρήνη Μαραγκού. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο, sports στις 11, η αθλητική εκπομπή από την ΕΡΤ Πύργου και την ΕΡΤ Πάτρας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Χάρης Παπαδέας τώρα στη ρυθμίση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές στον Πύργο και στην Πάτρα και όπου μας ακούν. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Με πείσεις να σχολιάσουμε σίγουρα τον Προμηθέα, αλλά θέλω να πω ότι είχαμε ένα εξαιρετικό διήμερο. 8 στις 10 ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ελληνικές ομάδες, νίκησαν.
0: Ναι, κάτσε, θα τα πεις και αύριο αυτά. Και έτσι όπως το λες τώρα, 8 στις 10 νίκησαν, οι άλλες δύο δεν έχουν παίξει.
1: Ναι, αυτό έτσι, λέω.
0: 8 στις 8 έχουν κερδίσει. 8 στις 8.
1: 8 στις 8, ναι, και περιμένουμε βέβαια και τον Παναθηναϊκό σήμερα και τον Ολυμπιακό αύριο.
0: Θα κερδίσουν και αυτοί. Θα κερδίσουν και αυτοί. Έτσι πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είδες εχθές τον Προμηθέα, έτσι.
1: Ναι, είδα, αν και το παιχνίδι, ξέρεις, δεν ήταν και πολύ συγκλονιστικό, καθώς ο Προμηθέας από την αρχή πήγε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς, έκτισε μια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, 16 πόντων. Στη συνέχεια όμως χαλάρωσε στη δεύτερη περίοδο, με αρκετά λάθη στην άμυνα και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους. Να θυμίσουμε ότι ο Προμηθέας έπαιζε στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέψα για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο FIFA Euro Cup. Ναι. Στο FIFA Euro Cup που συμμετέχει για πρώτη φορά ο Προμηθέας. Μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη είχε συμμετοχές στο Euro Cup και στο Basketball Champions League.
0: Εκεί η χαλάρωση πρέπει να ήρθε στο δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου, γιατί ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, γιατί ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα, ήταν η διαφορά τότε στους 20 πόντους.
1: Και έκλεισε στους 6.
0: Και έκλεισε στους 6.
1: Και πήγαν στην ανάποδα, στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Το φοβήθηκες εκεί?
1: Να σου πω, επειδή είχα παρακολουθήσει και το παιχνίδι με το Περιστέρι στην πρώτη αγωνιστική.
0: Φοβήθηκες μην επαναληφθεί,
1: Φοβήθηκα, γιατί και με το Περιστέρι ο Προμηθέας είχε μπει με πολύ ενέργεια και διάθεση. Είχε χτίσει και εκεί ψήφια διαφορά, είχε φτάσει ακόμα και στους 12 πόντους και άρχισε να χαλαρώνει εκεί προς το τέλος της δεύτερης περίοδου. Βέβαια στο πρωτάθλημα έπαιζε με το Περιστέρι, μια ομάδα που έχει περισσότερη χημεία από τον Προμηθέα, γιατί έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό παικτών από την περσινή χρονιά. Χθες απέναντι στην Τρέψα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Με τον Νιου Γουίλιαμς που ήταν και ο πρώτος σκόρερ πήρε ξανά τα ενία στο τρίτο δεκάλεπτο και ουσιαστικά το παιχνίδι το κέρδισε και στην τελευταία περίοδο, εκεί που ξέφυγε με 16 πόντους. Όλοι σκόραραν για τον Προμηθέα. Σίγουρα ο Νιου Γουίλιαμς έβαλε 18 πόντους, όπως είπα. Ο Κένταλ Κόλμαν, ο μοναδικός ξένος που έχει μείνει από την περσινή χρονιά, είχε 14 πόντους και 11 rebound.
0: Double-double
1: από τον Αμερικανό.
0: Ξέρεις, είναι ένας παίκτης αυτός και πέρυσι που νομίζω ότι σχετικά εύκολα κάνει double-double. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει rebound, έτσι, έχει μία έφεση στο rebound και γενικότερα και είναι ένας παίκτης ο οποίος, οκ, 10 πόντι δεν είναι και κάτι το super δύσκολο για αυτόν. Οπότε είναι ένας παίκτης που κάνει double-double συχνά και πέρυσι έκανε.
1: Και παρόλο που πέρυσι είχε πολλά προβλήματα ο Προμηθέας τραυματισμών στη θέση του σέντερ, κάλυψε αυτό το κενό ο Κόλεμαν και νομίζω αυτό αξιολογήθηκε και τον κράτησαν στην ομάδα, καθώς ο Προμηθέας, μην ξεχνάμε, Μπάμπη, ότι είναι μια νέα ομάδα. Έκανε restart σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στο έμψυχο δυναμικό, στον προπονητή, στους συνεργάτες. Αποχώρησαν Μπαζίνας, Πλώτας, Καραγιαννίδης, ήρθαν Έλληνες όπως ο Νίκος Δίκλαρος, ο Νικολαίδης, ο Άλεξ Αντετοκούμπο, επέστρεψαν ο Παρακεσκευόπουλος, ο Κουρουπάκης. μια νέα ομάδα που ακόμα θέλει χρόνο, γιατί οι τελευταίες προσθήκες ήταν αυτές του Φόρεστερ, που τον θυμόμαστε όλοι από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και του Άρμς που έπαιξε τη σεζόν 2024-25 στην ΑΕΚ. Το θετικό είναι ότι
0: μπήκε... για αυτούς τους δύο, γιατί τα έχω βάλει με bold τα ονόματά τους, ο Φόρεστερ δηλαδή και ο Άρμς είναι δύο παίχτες, ήταν χθες δύο παίχτες οι οποίοι είχαν, μπορεί να μην έβαλαν τους 20-25 πόντους ο καθένας, αλλά είναι δύο παίκτες οι οποίοι τους πόντους που πέτυχαν, τους πέτυχαν με λίγες προσπάθειες. Είχαν δηλαδή καλά ποσοστά ευστοχίας και αυτό βοηθάει και στην οικονομία της μιας ομάδας και γενικότερα ότι χρειάζονται, κάθε ομάδα χρειάζεται και δύο-τρεις παίκτες που να σου βάλουν, ξέρω εγώ, 10 πόντους, 12 με 3-4 σουτ μόνο. Ο Φόρεστερ είχε 5 στα 6 δίποντα, γι' αυτό το λέω.
1: Και ο... ουσιαστικά το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μετά, ναι, μια, δηλαδή με το Περιστέρι.
0: 5 στα 6 δίποτα είναι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή αυτό. Είναι...
1: και δείχνουν ότι είναι δύο παίχτες που γνωρίζουν τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και τις ευρωπαϊκές, ναι, διοργανώσεις, ναι, και θα βοηθήσουν. Απλώς θέλουν και αυτοί το χρόνο τους.
0: Ο Άρμς από την πλευρά του πέτυχε 8 πόντους, αλλά και αυτός με πολύ καλά ποσοστά. Δηλαδή είχε 1 στο 1 δίποντο και είχε 2 στα 4 τρίποντα, 50% στα τρίποντα. Είναι υψηλά ποσοστά αυτά. Άρα με λίγες προσπάθειες αυτοί οι δύο παίκτες πέτυχαν 18 πόντους συνολικά και οι δύο. Και είναι κάτι πολύ θετικό. Βέβαια ο Κόλμαν από την άλλη πλευρά που είπες, 6 στα 7 δίποντα. Πέτυχε 14 πόντους και 2 στις 2 βολές. Συν τα 11 rebound, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος. Ναι.
1: Να σου πω, Μπάμπη, περιμένω περισσότερα από τον Evans. Τον θεωρώ πιο επιδραστικό παίχτη, πιο έμπειρο παίχτη. Mm-hmm. Δεν το είδα ούτε με το Περιστέρι, αλλά ούτε και χθες. Και νομίζω ότι αν ανακάμψει θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά τον Προμηθέα από την περιφέρεια, έτσι, με τεράστια εμπειρία στο ισπανικό πρωτάθλημα, γι' αυτό και αποκτήθηκε. Και βέβαια όσον αφορά τώρα τον ελληνικό κορμό, ο Νίκος Δίκλαρος που είχε 3 χρόνια στην Καρδίτσα επέστρεψε στην Πάτρα αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα του Προμηθέα. Τον θυμόμαστε που αγωνιζόταν με τον Απόλλωνα Πάτρας, έχει περάσει και από το Παναθηναϊκό, έχει φυτέψει και στο εξωτερικό. Σημαντικές βοήθειες.
0: Εγώ τον θυμάμαι από τα παιδικοεφηβικά εδώ στην περιοχή, mm-hmm, στον πύργο που ερχόταν με το Sporting. Τον θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό δηλαδή.
1: Προέρχεται και από μια οικογένεια, έτσι, αθλητική και τα 5 παιδιά νομίζω είναι στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στο πόλο. Mm.
0: 5 μόνο είναι, νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Για 5, ξέρω. να πω επίσης ότι είχε εξαιρετικά στατιστικά. 12 στα 26 τρίποντα είχε ο Προμηθέας. Αυτή τη φορά 11 στις 14 βολές. Αν και με το Περιστέρι είχε πάρει 48 και αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά τους υπόλοιπους αντιπάλους του ομίλου του Προμηθέα, ο Πάβα Σπλίντ, η Οπάβα από την Τσεχία, ιτήθηκε από την Σπλίντ από την Κροατία 68-74, mm-hmm, και η γερμανική Τριέρ νίκησε, περίπατο έκανε, την Μπαντούμι από την Γεωργία με 92-59. Την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Τετάρτη, στις 14 του μήνα, ο Προμηθέας θα υποδεχθεί εδώ στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος την Τριέρ στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό το παιχνίδι και βέβαια έρχεται.
0: Αυτό το παιχνίδι, να σου πω κάτι, ότι πρέπει να το πάρει.
1: Πρέπει να το πάρει, αν θέλει
0: να πάρει μία από τις δύο θέσεις.
1: Να είναι στις δύο προνομιούχες, ναι, θέσεις που προκρίνονται.
0: Και λέω ότι πρέπει να το πάρει, γιατί από ό,τι φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τις εμφανίσεις που έκαναν οι τέσσερις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, θα είναι η γερμανική Τριέρθ και θα είναι και η Σπλίτ. Που...
1: και η Σπλίτ.
0: Ναι. Μαζί με τον Προμηθέα.
1: Θα διεκδικήσουν τις δύο
0: από τις πρώτες τρεις θέσεις. Ναι, θα πρέπει να μην στραβοπατήσει με Μπατούμι και με ο Πάβα και θα πρέπει να τουλάχιστον να εκμεταλλευτεί την έδρα του Προμηθέας με την Τριέρ και με την Σπλίτ. Να δούμε.
1: Να δούμε. Τώρα ακολουθεί βέβαια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ένας πάρα πολύ δύσκολος
0: Σάββατο είναι.
1: Το Σάββατο είναι, στις 7 το απόγευμα. Και το κακό είναι ότι το Σάββατο παίζουν και οι άλλες ομάδες μπάσκετ εδώ της Αχαΐας. Ο Γλάφκος Έσπερος που πλέον ανέβηκε στην Elite League θα υποδεχθεί τον Παπάγου νωρίτερα στις 5 το απόγευμα. Θέλει την νίκη καθώς την πρεμιέρα ιτήθηκε από την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Για την National League 1, την Γάμα Εθνική, έχουμε στις 5 το ντέρμπι Αχαγιά 82 Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που έκανε ιδανική πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Λιβερίου στην πρώτη αγωνιστική. Θα παίξει με την Αχαγιά 82 που και αυτή ανέβηκε φέτος στην National League 1. Την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό. Ο Απόλλων Πάτρας την ίδια ώρα παίζει βέβαια εκτός με τον Sporting. Ο Απόλλων Πάτρας που ξεκίνησε με το δεξί στην πρεμιέρα ιτήθηκε εδώ στην Πάτρα από τον Εθνικό Διστόμου. Και το παιχνίδι, ευτυχώς αυτό, του Προμηθέα 2014 έχει πάει την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι όπου θα υποδεχθεί τον Σίλα Εδιψού.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και το παιχνίδι εντός έδρας, είναι και το Σάββατο το παιχνίδι του Κορύβου με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.
1: Με τον Κρόνο. Με τον Κρόνο που
0: Κρόνος Πλάσης
1: θέλει σίγουρα την νίκη. Ο Κρόνος ανέβηκε, έτσι είναι ο Φώτης στη ομάδα και ο Κρόνος στην Elite League. Σίγουρα ο Κόρυβος πιο έμπειρος θέλει να πάρει το ροζ φιλιο αγώνες αυτό το παιχνίδι για να έχει καλύτερη συνέχεια.
0: Περισσότεροι έχει, θα έλεγα, την τεχνογνωσία.

0: Ειρήνη, θα με αφήσεις μόνο μου?
1: Θα σε αφήσω μόνο τώρα. Εντάξει. Να πεις τα υπόλοιπα.
0: Να πω και τα υπόλοιπα, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά του μπάσκετ. Και τα λέμε αύριο πάλι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες, τα υπόλοιπα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά από το κάζο από την Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα, κέρδισε την Μπούργκος, την Ισπανική, στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έδωσε φέτος για το Eurocup. 93-80 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Άρη να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο, έκανε double score εκεί 28-14 και 25-16 στο δεύτερο δεκάλεπτο, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 53-30, μία διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, η οποία μειώθηκε μεν στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν είναι διαφορά στους 20-23 πόντους, τα παιχνίδια δεν γυρίζουν εύκολα. Έκανε και ο τεχνικός της Μπούργκος και το μία προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι γυρίζοντας την άμυνά του σε ζώνη, αλλά ο Άρης έχει παίκτες που μπορούν να πετύχουν μακρινά σουτ, δεν επέτρεψε να μειωθεί η διαφορά πάρα πολύ, από τους 20 πήγε για κάποιο διάστημα στους 14, αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ο Άρης να φτάσει στην πρώτη του νίκη κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι δύσκολη, είναι από τις καλές ομάδες του ομίλου και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Εδώ πρέπει να πούμε στο Eurocup ότι στον όμιλο του, στον πρώτο όμιλο, στο πρώτο group που είναι ο Άρης, είναι 8 συνολικά οι ομάδες, οι 4 θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, βέβαια με 2 νίκες σε 2 αγώνες, είναι η ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ και ο Άρης. Και από εκεί και πέρα έχουν μία νίκη, μία ήττα. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι υπόλοιπες 4 ομάδες, και είναι η Τορτώνα, είναι η Ρίγκας, είναι η Μπούργκος που έκανε χθες με τον Άρη την πρώτη ήττα, και είναι και η Ροστόκ. Και δύο ομάδες έχουν 2 ήττες, είναι η Τζεντεβίτα και η γαλλική Λεμάν. Αυτά είναι μέχρι τώρα η βαθμολογία. Ο επόμενος αγώνας του Άρη είναι στις 14 του μήνα, μεσοβδόμαδα δηλαδή, την άλλη Τετάρτη, και θα παίξει με την Τορτώνα, που έχει αυτή μία νίκη και μία ήττα, και είναι δεύτερο σερί παιχνίδι εντός έδρας για τον Άρη. Αυτά για τον Άρη, που συνεχίζει να πηγαίνει καλά στην Ευρώπη και στο Eurocup. Στο Champions League του μπάσκετ, η ΑΕΚ χθες έπεσε από την Ακρόπολη, όπως λέμε, και βρήκε πορτοφόλι. 95-93 κέρδισε η ΑΕΚ, η οποία ήταν πίσω στο σκορ από την Σαλόν Βίλπας, συνεχώς στο σκορ, και μπόρεσε και ισοφάρισε 10 δευτερόλεπτα περίπου πριν το τέλος. Στην τελευταία επίθεση που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, έκαναν λάθος, έχασαν την μπάλα, και στην αντεπίθεση, στον ευνηδιασμό αν θέλετε, η ΑΕΚ πέτυχε την νίκη σε νεκρό χρόνο, στην εκπνοή. Παιχνίδια από εκείνα που λες ότι δεν κερδίζονται, γιατί η ΑΕΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πίσω με 2, 4, 6 πόντους κάπου εκεί, βρέθηκε πίσω στο σκορ και στα τελευταία 15-20 δευτερόλεπτα και τελικά πήρε το παιχνίδι. Πήρε το παιχνίδι, γιατί αυτά είναι στο μπάσκετ. Μία λάθος επίθεση, εκεί που πας να βάλεις καλάθι για να πάρεις το μάτς, κάνεις μία λάθος πάσα, βγαίνει ο ευνηδιασμός, δέχεσαι εσύ το καλάθι και τελικά χάνεις το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, που πρέπει να σας πω ότι δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη σε καμία περίπτωση, δηλαδή η εμφάνιση που έκανε χθες κόντρα στην Σαλόν Βίλπας δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη η ομάδα, ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που θέλει ο Σάκοτα, ο προπονητής της, κόντρα σε μια ομάδα την Σαλόν, η οποία δεν μπορείς να πεις ότι θα είναι και από τα, δεν ξέρω, μια

ομάδα φιλανδική τώρα, με έναν playmaker πάρα πάρα πολύ καλό, όντως είχε το Walker, αλλά από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα έλεγα ότι είναι στη μετριότητα. Τώρα θα μου πεις, ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Μερικές φορές μπορεί και να τη φέρνει την άνοιξη, αλλά ο Walker ήταν ένας παίκτης ο οποίος παίζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στο κολέγιο έπαιζε πέρυσι, πάρα πολύ καλός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο super duper παίκτης για να κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Adverb κέρδισε την Σομπατέλη με 99-93 και είναι πλέον στην κορυφή η Adverb και η ΑΕΚ. Εδώ είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και είναι στην επόμενη θέση, είναι η Σαλόν Βίλπας που έχασε από την ΑΕΚ και η Σομπατέλη. Εδώ περνάει ο πρώτος στην επόμενη φάση και ο δεύτερος με τον τρίτο θα παίξουν σε αγώνες, πώς λέγεται αυτό, μπαράζ, ας πούμε, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα προχωρήσουν και αυτές στις 16.

Αφήνουμε όμως τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Α, όχι, να μην τα αφήσουμε ακόμα. Να σας πω ότι χθες είχαμε και ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι βέβαια με ελληνική ομάδα, αλλά ήταν ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Και ήταν ο γαλλικός εμφύλιος, σε εισαγωγικά η λέξη, ανάμεσα στην Παρί και στην Βιλερμπάν. 96-98, σε ένα παιχνίδι όπου πάνω κάτω οι δύο ομάδες πήγαιναν χεράκι-χεράκι, με την Παρί πάντως να είχε ξεκινήσει καλύτερα το πρώτο δεκάλεπτο. Βρέθηκε να κάνει ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν πήρε κεφάλι, αλλά και πάλι η Παρί στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αυτή η οποία ανέκτησε τα σκύπτρα, τα πρωτεία στον αγώνα. Και στο τέλος είχαμε και εκεί ένα λάθος και ένα καλάθι από τη Βιλερμπάν, που και αυτή μπορείς να πεις ότι έκλεψε το παιχνίδι. Εδώ λες ότι είχαμε και μικρή έκπληξη. Τώρα βέβαια στα παιχνίδια τα οποία είναι με ομάδες από την ίδια χώρα και είναι ντέρμπι, δεν λες ότι, εντάξει, κάθε αποτέλεσμα είναι ανοιχτό, όπως και να το κάνεις. Εδώ λοιπόν η Βιλερμπάν, που φαινομενικά είναι πιο αδύναμη από την Παρί, κατάφερε να πάρει την νίκη. Λοιπόν, με αυτό το παιχνίδι άνοιξε η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μία αγωνιστική η οποία είναι η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, να το δω τώρα να το τσεκάρω, είναι η τέταρτη αγωνιστική, έτσι, πράγματι, και η οποία συνεχίζεται σήμερα με 2, 4, 6 παιχνίδια. Ένα εξ αυτών είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Ξεκινάει 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 3-3 μέχρι τώρα, με τον Ομπράντοβιτς άλλος αέρας στην ομάδα, είναι γεγονός αυτό, και πάει να κάνει τώρα την τέταρτη νίκη σήμερα κόντρα στη Φενέρ Μπακτσέ, με τον Ομπράντοβιτς που έχει περάσει και έχει σηκώσει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρ. 7 η ώρα για τους φίλους του μπάσκετ, να σας πω όλα τα παιχνίδια. 7 η ώρα είναι το Μακάμπι Μιλάνο, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο. Στις 7 επίσης παίζει το Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα. 9 η ώρα η Μπάγερν με τη Βίρτους Μπολόνια, που πλήγωσε τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. 9 και 4 είπαμε Παναθηναϊκός Φενέρ. 9 και μισή Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει και το παιχνίδι το οποίο να σε κεντρίζει να το δεις εκτός από αυτό του Παναθηναϊκού. Είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, αυτό το παιχνίδι θα δεις, γιατί δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές, με μια επίσης τουρκική ομάδα. Εντός έδρας και ο Ολυμπιακός. Α, εντός έδρας. Μην νομίζετε ότι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάει στη Σανέλα Αρένα, τη ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού εκεί, που θα είναι η έδρα του λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 9 και 4 αύριο ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης. Και 9.30 επίσης αύριο το Μπασκόνια Μπεσίκτας.

Για πάμε να δούμε τώρα, γιατί είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι υπάρχει μία κοινή ανακοίνωση από το NBA και την FIBA. Εξέδωσαν λοιπόν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με τη EuroLeague. Οι δύο οργανισμοί λοιπόν υπογραμμίζουν ότι θέλουν μια κοινή πορεία NBA και FIBA και EuroLeague, μια κοινή πορεία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, έτσι λέγεται, και να δημιουργήσει, να λειτουργήσει προς όφελος συλλόγων, παικτών και φιλάθλων. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι παραμένουν προσιλωμένοι στο σχέδιο για τη νέα διοργάνωση, αναζητώντας συνεργάτες που συμμερίζονται το ίδιο όραμα και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Η ανακοίνωση λέει επιλέξει τα εξής: μία συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν προσιλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στην δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Και αυτή η ανακοίνωση λοιπόν, κοινή ανακοίνωση FIBA και NBA, έρχεται μετά, αν θέλετε, τη συνάντηση που είχε το NBA με την EuroLeague και όπου ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Πολλοί νόμιζαν ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά τελικά δεν προέκυψε.

Και επίσης κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει και έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έχει οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου, με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας της ομάδας από το Δήμο Βρυλισσίων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μαζί με το νέο γήπεδο λοιπόν, η ΠΑΕ προγραμματίζει και τη μεταφορά των γραφείων της σε νέο κτηριακό συγκρότημα στο Βοτανικό. Είδηση η οποία βγήκε τώρα πριν από λίγο στο earthsports.gr. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Ήταν Sports στις 11 με τον Μπάμπη Πλάγο σήμερα στο μικρόφωνο, τον Χάρη Παπαδέα και τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοιμοι ισχυροί πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον 3 αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε να μας ακούτε από τις γνώριμες συχνότητες 92,5 και 93,9 και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά καθισμένοι από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 8 Οκτωβρίου του 2026, γιορτάζουν σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και διαβάζω ότι είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα Όρασης. Και στα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Σαν σήμερα επίσης 1980, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πέθανε 7 μήνες αργότερα. Σαν σήμερα επίσης το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, στον Ζωζέ Σαραμάγκου, ο οποίος μάλιστα είχε επισκεφθεί την Πάτρα εδώ δίπλα μας στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών το 2026 με την ευκαιρία τότε της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα το 1927 Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, γνωστότατος από το βιβλίο «Το Τρίτο Στεφάνι». 1958 γενέθλια σήμερα λοιπόν για την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, την Γερμανίδα πολιτικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, και το 1970 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός. Θυμόμαστε βέβαια πιο νοπή είναι η εμφάνισή του σε εμάς, ειδικά τους Έλληνες, με την Οδύσσια. Και στις απώλειες, 1987, σαν σήμερα έφυγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, χρημάτισε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1992 έφυγε ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1969-1974, ήταν αρχιτέκτονας της λεγόμενης πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, και αυτός ήταν και ένας λόγος για τον οποίο βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Αυτά στις σημαντικές επαιτίους σαν σήμερα, και εμείς σε λίγο θα έχουμε την πρώτη μας σύνδεση για σήμερα με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Ενδιαμέσως σε άλλα νέα να σας πούμε ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της επίσκεψης Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγνώμη, Αμερικής, και αυτό ουσιαστικά που συζητάμε χθες και σήμερα είναι το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η επίσκεψη στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

0: Και εμείς σας πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΣΕΡΤ, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με την ένταση η οποία προκλήθηκε χθες στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Πατρών με τον αποκλεισμό του Πρίτανη από φοιτητές. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Ένα επεισόδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πριτανία, στο γραφείο του κυρίου Μπούρα, όταν για μια προκαθορισμένη μάλιστα συνάντηση την οποία θα είχε ο Πρίτανης με εκπροσώπους φοιτητών προκειμένου να συζητήσουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη φοιτητική ζωή και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κατέληξε τελικά σε ένα επεισόδιο, καθώς η αντιπροσωπεία των φοιτητών δεν ήταν και ολιγομελή, μιας και 40 άτομα ήταν αυτά τα οποία απαιτούσαν να μπουν στο γραφείο του κυρίου Μπούρα προκειμένου να μιλήσουν μαζί του, ενώ σύμφωνα με τον Πρίτανη η συμφωνία ήταν για εκπροσώπους οι οποίοι θα έφταναν τα 5 άτομα συνολικά. Έτσι λοιπόν τα 47 άτομα, αφού προφυλάξαν τους φύλακες που υπήρχαν στην είσοδο της Πριτανίας, ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο εκεί όπου βρίσκεται το γραφείο του κυρίου Μπούρα, απαιτώντας να μπουν όλοι μαζί μέσα προκειμένου να του δώσουν τα αιτήματά τους και να συζητήσουν στη συνέχεια μαζί τους. Ο κύριος Μπούρας αρνήθηκε να τους δεχτεί, με αποτέλεσμα να κλειστεί στο γραφείο με τους συγκεντρωμένους να βρίσκονται απ' έξω, μην επιτρέποντας την έξοδο κανενός ατόμου. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρίτανη, οι 4 εργαζόμενες που ανήκουν στην γραμματιακή υποστήριξη της Πριτανίας τρομοκρατήθηκαν, καθώς και οι ίδιες είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο γραφείο του κυρίου Μπούρα. Η κατάσταση αυτή κράτησε για κάποια λεπτά της ώρας. Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι, αφού φώναξαν συνθήματα και χειροκόλλησαν στην ουσία στην πόρτα του γραφείου του κυρίου Μπούρα τα αιτήματά τους, αποχώρησαν από την Πριτανία πριν να προλάβει βέβαια να έρθει η αστυνομία, και έτσι το επεισόδιο έληξε. Ο κύριος Μπούρας, σε δηλώσεις τις οποίες έκανε στο Earth News, σημείωσε ότι δεν τρομοκρατείται από τέτοιου είδους καταστάσεις. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά και την παράταξη από την οποία προέρχονται οι συγκεκριμένοι φοιτητές, κάνοντας λόγο για κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν επαναστατική γυμναστική και ότι συνεχίζουν να ζουν στο 1917. Από την πλευρά των φοιτητών, να πούμε ότι παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα, λέγοντας ότι είναι αδύνατον 27 φοιτητικοί σύλλογοι να εκπροσωπηθούν από μόλις 5 άτομα και ήθελαν, όπως λένε οι ίδιοι, να του δώσουν τα αιτήματά τους και να συζητήσουν μαζί του σε ήρεμο κλίμα, ενώ λένε ότι ο κύριος Μπούρας στην ουσία έπαιξε θέατρο εντός εισαγωγικών με όλη αυτή την ιστορία και το επεισόδιο που δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, προκλήθηκε. Αυτό το οποίο θέλουν οι φοιτητές έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία άπτονται της φοιτητικής στέγης, της φοιτητικής σύντησης, της μετακίνησής τους για φθηνότερα εισιτήρια από την Πάτρα προς το Πανεπιστήμιο, αλλά και το ζήτημα της ιατρικής, του ξενόγλωσσου τμήματος της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, επί διδάκτων βέβαια με τους ξένους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στην Πάτρα, κάτι το οποίο η μέριδα των συγκεκριμένων φοιτητών δεν το θέλει και διαφωνεί κάθετα, θεωρώντας ότι πλήττεται έτσι η δημόσια και δωρεάν παιδεία.
0: Σήμερα είναι πιο ήσυχα όμως τα πράγματα, έτσι.
1: Πιο ήσυχα τα πράγματα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια κινητοποίηση, κάτι οτιδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε βέβαια, να πούμε, και ανακοινώσεις από την πλευρά της ΕΙΝΑ, οι οποίοι τάχθηκαν οι ΕΙΝΑ στο πλευρό των φοιτητών. Και νομίζω ότι με τον πόλεμο αυτών των ανακοινώσεων εντός εκτός εισαγωγικών ίσως να εκτονωθεί η κατάσταση πριν πάρει περισσότερες διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την χθεσινή ένταση στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε ως προσωρινό αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Πρίτανη από φοιτητές.

0: Το ερχόμενο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, είναι η ημέρα ψυχικής υγείας και με αφορμή αυτή ακριβώς την ημέρα διοργανώνονται εκδηλώσεις στην Πάτρα και βέβαια σε όλη την Ελλάδα για να τονιστεί η ανάγκη αυτού του διαλόγου που πρέπει και της ενημέρωσης που πρέπει να γίνεται σχετικά με τις προσλήψεις της ψυχικής νόσου. Εμείς λαμβάνουμε λοιπόν αυτή την αφορμή για να κουβεντιάσουμε με τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Πάνο Αλεξόπουλο, σχετικά με την εκδήλωση «Συζητάμε ανοιχτά για την ψυχική νόσο», διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 6 στο Πολύεδρο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πολύ τιμητική πρόσκληση.
0: Εσείς φέρνετε στο ίδιο τραπέζι, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, τρεις διαφορετικές γενιές. Έχουμε καταφέρει, είναι το ερώτημά μου, να σπάσουμε επιτέλους τα στέγανα και το στίγμα, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική υγεία, πέρα από ηλικιακά και κοινωνικά ταμπού, ή είναι κάτι που ακόμα αποτελεί στόχο?
1: Όχι, αποτελεί στόχο, είναι ζητούμενο, διότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει, τις διαδικασίες αποσυλλοποίησης στην κοινωτική ψυχιατρική και την κοινωτική φροντίδα των ψυχικών νοσημάτων, η ψυχική νόσος σχετίζεται με διάφορα στερεότυπα και με προκαταλήψεις. Οπότε η εκδήλωση αυτή στον πάντα φιλόξενο χώρο του Πολύεδρου ουσιαστικά θέλει να συμβάλλει εν είδη βιωματικών εργαστηρίων στο να μιλήσουμε ανοιχτά για το τι είναι η ψυχική νόσος, ποιες είναι οι αντιλήψεις, ποιους προβληματισμούς έχουμε που σχετίζονται με την ψυχική νόσο, να μιλήσουν έφηβοι, να μιλήσουν μεσήλικες, να μιλήσουν συμπολίτες της τρίτης ηλικίας για το ποιες θεωρούν ότι είναι οι αιτίες και ποιες είναι οι επιπτώσεις της ψυχικής νόσους, και να δούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και για το ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στην καθημερινότητά τους. Θα είναι μια ανοιχτή κουβέντα ανάμεσα σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών διαφορετικών γενεών και ειδικούς της ψυχικής υγείας.
0: Όπως είπατε και εσείς, καλύπτει η εκδήλωση ένα φάσμα από την παιδική ηλικία στην τρίτη ηλικία. Ως ειδικός, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η ανθεκτικότητα του σύγχρονου ανθρώπου στις διάφορες φάσεις της ζωής του και ποιος είναι ο ρόλος του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος?
1: Είναι πολύ σπουδαίο το ερώτημα το οποίο θέτεται, διότι η ψυχική υγεία και οι ψυχικές νόσοι δεν εμφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αποτελούν το αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών, οι οποίες σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία του νου και τη λειτουργία του εγκεφάλου, διότι η ψυχική νόσος είναι τελικά μία νόσος του εγκεφάλου και του νου, και βέβαια τις αλληλεπιδράσεις που έχουν αυτές οι παθολογίες του εγκεφάλου με περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι για παράδειγμα το στρες, όπως είναι για παράδειγμα το μορφωτικό επίπεδο, όπως είναι η έκθεση ιδιαίτερα στις νέες γενιές σε εξαρτησιογόνες ουσίες, στα ναρκωτικά με άλλα λόγια, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες και στους μεσήλικες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική ανασφάλεια, όπως η συναισθηματική ανασφάλεια, μπορούν να, και στην τρίτη ηλικία η μοναξιά, μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση ή στην κατάλυση της εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων.
0: Μάλιστα. Βρισκόμαστε έτσι και αλλιώς σε μια εποχή συνεχών προκλήσεων, υψηλών πιέσεων. Βλέπουμε όλο και περισσότερους πολίτες να αναζητούν διόδους ενημέρωσης και στήριξης. Κατά πόσο δράσεις εξωστρέφειας και διαλόγου, όπως αυτή η οποία διοργανώνεται αύριο, μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και να φέρουν την ψυχική υγεία πιο κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη? Ενώ είναι θεωρητικό το ζήτημα της ενημέρωσης ή έχει και πρακτική σημασία, αξία?
1: Να σας πω, ο στόχος της αυριανής εκδήλωσης είναι πρωτίστως να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας, όπου θα μπορέσουν να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα με ένα αίσθημα ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας, οπότε να τεθούν ερωτήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δύσκολα μπορούν να τεθούν. Η ενημέρωση λοιπόν είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα μεταξύ της κοινωνίας, των πολιτών και των ειδικών. Και αυτή η εμπιστοσύνη πώς καλλιεργείται? Με το να διαμορφωθούν συνθήκες ασφαλούς επικοινωνίας και περιγραφής των όποιων ψυχικών προβλημάτων. Να το πω με πιο απλά λόγια. Βεβαίως. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μέσης ηλικίας, είτε είναι νεότερα παιδιά, έφηβοι, να αναζητήσουν βοήθεια μαζί με τις οικογένειές τους, μαζί με τους φροντιστές, μαζί με τους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν, να ζητήσουν ανοιχτά βοήθεια μιλώντας για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσουν. Αυτή η εκδήλωση, καθώς και οι άλλες δράσεις, διότι θα έχουμε το διήμερο πολλές δράσεις, όχι μόνο η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική των Πατρών, αλλά και οι άλλες δομές, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, η Παιδοψυχιατρική του Καραμανδανίου, το Κέντρο Κοινότητας του Καραμανδανίου Νοσοκομείου. Έχουμε μία σειρά από δράσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν το Σάββατο το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.
0: Μάλιστα. Η ευαλωτότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι τέτοια στην οποία μπορεί ο καθένας από εμάς να είναι υποψήφιος ασθενής στην ψυχική νόσο.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το συζητάμε για πολλές διαφορετικές νόσους, έτσι, αλλά νομίζουμε ότι, ξέρετε, θα χτυπήσει την πόρτα του άλλου και όχι τη δική μας.
1: Νομίζω ότι χτυπά την πόρτα η ψυχική νόσος, χτυπά την πόρτα κάθε σπιτιού. Και αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες της σύγχρονης ζωής, όπως είναι η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα επικοινωνίας, η οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, βλέπετε το γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται, και μέσα σε όλα αυτά η πρόσβαση σε πληροφορίες. Η πρόσβαση σε πληροφορίες και στη γνώση είναι δύναμη, αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχουμε αυτή τη ροή πληροφοριών, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν την εγκυρότητα που πρέπει και επιβάλλεται, αυτές όλες οι συνθήκες δημιουργούν μια κατάσταση ανασφάλειας στις σύγχρονες κοινωνίες και στους σύγχρονους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να τους καθιστούν περισσότερο ευάλωτους στην εμφάνιση ψυχικής νόσου.
0: Υπάρχει κάποιο καμπανάκι που μπορεί να χτυπήσει ενώ στο οικογενειακό, το φιλικό περιβάλλον, για ένα άτομο το οποίο είναι ασθενής ψυχικής νόσου, κάτι δηλαδή που να μας προβληματίζει και να μας πει ότι ναι, τώρα πρέπει, ήρθε η ώρα να προστρέξουμε σε έναν ειδικό?
1: Νομίζω ότι είναι κέριο το ερώτημά σας. Θα έλεγα ως γενική οδηγία, όταν παρατηρούμε αλλαγή της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης ενός ατόμου, εκεί μάλλον αυτό είναι κάποιο είδους καμπανάκι και καλόν είναι να αναζητηθούν, καλόν είναι να εξεταστεί η κατάστασή του και να αναζητηθούν ή όποιες βοήθειες μπορεί να αντλήσει από τις υπηρεσίες υγείας και βέβαια από τους συναδέλφους που εργάζονται στην κοινότητα.
0: Η πρόληψη παίζει ρόλο, δηλαδή αν δούμε ένα άτομο ή του συγγενικού, του φιλικού μας περιβάλλοντος και πάμε γρήγορα, ή είναι ανάλογα, θα μου πείτε, με την περίπτωση το πόσο μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει, έτσι?
1: Γενικά
0: είμαστε αισιόδοξοι όμως.
1: Θα σας πω, ως γενική οδηγία, αν έχω να πω κάτι και συμβουλή, είναι στα πλαίσια και της Παγκόσμιας ημέρας, είναι η προσπάθεια φροντίδας της υγείας του εγκεφάλου και του νου. Δηλαδή να λειτουργήσουμε προληπτικά, να δράσουμε με την κατεύθυνση της πρόληψης, να φροντίσουμε την υγεία του εγκεφάλου. Τι σημαίνει αυτό? Να φροντίσουμε καταρχάς τη συναισθηματική μας υγεία, να φροντίσουμε για την εκπαίδευση και τη μόρφωσή μας, για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών, να φροντίσουμε για ασφαλείς σχέσεις, να φροντίσουμε για την εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων που προβλέπεται. Σε αυτό να βάλω και τους εμβολιασμούς, διότι της παιδικής ηλικίας, διότι η εμφάνιση νοσημάτων και λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία είχαν υποχωρήσει τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της περιορισμένης συμμετοχής στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που προβλέπεται από τον ΠΟΗ, από το Υπουργείο Υγείας, μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της ψυχικής υγείας των νέων ανθρώπων ή να τους καταστήσει περισσότερο ευάλωτους στην εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων κατά την πορεία του βίου τους. Άρα, ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι σχετίζεται με την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και έχει σημασία, είναι η προσπάθεια φροντίδας της υγείας του εγκεφάλου σε κάθε ηλικία, από την παιδική ηλικία, από την εφηβική ηλικία, στη μεσήλικη ζωή, στην τρίτη ηλικία. Λειτουργούμε με κατεύθυνση την πρόληψη για να μην νοσήσουμε και για να μην αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία ψυχικών νοσημάτων.
0: Βέβαια, το να λέμε μακριά από το στρες, το άγχος, με όλα αυτά τα οποία είπατε, σπουδές των παιδιών, καθημερινότητα, λογαριασμοί, υποχρεώσεις, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά για τον μεσήλικα. Θα πάω στη δικιά μου ηλικία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και απλά μέτρα, τα οποία συμπεριφορικά, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα, η σωματική άσκηση. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση τουλάχιστον μισής μέρας κάθε εβδομάδα, την οποία την αφιερώνουμε στον εαυτό μας, την αφιερώνουμε στους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους. Η φροντίδα του να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να ακούσω τις ανάγκες του. Το να προσέρχεται κάποιος της ηλικίας μας, οι μεσήλικες να προσέρχονται εγκαίρως για τα check-up της υγείας τους, όχι μόνο της ψυχικής υγείας αλλά και της σωματικής υγείας, διότι η σωματική υγεία βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην τρίτη ηλικία η κατάθλιψη δεν έχει να κάνει τόσο με ψυχικές διεργασίες όσο με αλλαγές αγκιακού τύπου, για παράδειγμα στον εγκέφαλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει μια διχοτόμηση ανάμεσα στο νου, την ψυχή και το σώμα, αλλά τα πράγματα έχουν το χαρακτήρα ενός συνεχούς. Άρα δεν φροντίζω μόνο την ψυχική μου υγεία, φροντίζω και τη σωματική μου υγεία για να έχω κατ' επέκταση και καλύτερη ψυχική υγεία.
0: Κρατάω αυτή την αισιόδοξη ματιά σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, τις σκέψεις που ανταλλάξατε μαζί μας και καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση. Συζητάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ. Χαιρετώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής ψυχιατρικής Πάνος Αλεξόπουλος. Μιλήσαμε για την εκδήλωση που διοργανώνεται, μία από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνεται η συγκεκριμένη αύριο στις 6 το απόγευμα στο Πολύεδρο. Συζητάμε ανοιχτά για την ψυχική νόσο και βέβαια, όπως σας είπαμε, διοργανώνονται και άλλες πολλές εκδηλώσεις εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία στην εκπομπή μας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τοπικό με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Παναχαϊκού. Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπήκαν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο και μαχαίρι κατάφεραν να αφαιρέσουν από το ταμείο την ίσπραξη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Διεξάγονται έρευνες από την αστυνομία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Αγρίνιο και τον Πύργο πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι της Αιτωλοκαρνανίας και της Ηλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους ορολογικούς ελέγχους που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι παραγωγοί εκφράζουν φόβους για νέες θανατώσεις σκοπαδιών και ζητούν προστασία του ζωικού κεφαλαίου, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και οικονομική στήριξη των πληγέντων. Νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν οι ψαράδες της Ιχθυόσκαλας Πάτρας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ζητώντας μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής επαγγελματικής αλληλείας. Οι αλληλείς θα αποκλείσουν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ψάρια από την Τουρκία. Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας κλοπή που διαπράχθηκε στις 11 Οκτωβρίου. Στην περιοχή συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος μαζί με συνεργούς εισήλθαν από ξεκλείδωτη την μπαλκονόπορτα σε μονοκατοικία και αφαίρεσαν 5 χρυσές λίρες αξίας 5.000 ευρώ, κοσμήματα καθώς και 350 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με επιβατικό αυτοκίνητο. Συνελήφθη το πρωί από τους αστυνομικούς ο άνδρας, ο οποίος προξενούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή των Ψηλών Αλανίων και στο κέντρο της Πάτρας. Καιρός ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεϊ συννεφιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: 5 εκθεσιακοί χώροι.
4: Παρουσιάσεις.
3: Συζητήσεις.
4: Workshops.
3: Portfolio Reviews.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Strike the pose.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής. Δεύτερη ανάγνωση, συντροφιά, θα σας κρατήσουμε μέχρι και τη μία. Και πάμε στον πολιτισμό, πάμε σε μια παράσταση 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο Plus. Ένα έργο, «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», είναι της βραβευμένης καταλανής συγγραφέα Μάρτα Μπουτσάκα, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής εμείς έχουμε τον κύριο Αποστόλη Ψαρό, ηθοποιό και σκηνοθέτη της παράστασης. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάντρας.
1: Γεια σας, χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Ο τίτλος του έργου εμένα τουλάχιστον μου φαντάζει προβοκατόρικος. Μάλλον λειτουργεί σαν το πρώτο έτσι ξαφνικό φρενάρισμα πριν από μια σύγκρουση. Εσείς πώς επιλέξατε να αξιοποιήσετε αυτό το φαινομενικά αθώο στερεότυπο και να μιλήσετε για βαθύτερα και σκοτεινά ρήγματα και την έλλειψη επικοινωνίας στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις?
1: Πολύ ωραία το θέσατε, φρενάρισμα πριν τη σύγκρουση. Πιο εύστοχο δεν θα μπορούσα να το έλεγα εγώ. Ναι, βεβαίως. Είναι ένας τίτλος ο οποίος είναι συμβολικός, έτσι, δεν κυριολεκτούμε. Η παράσταση έχει να κάνει με την επικοινωνία μέσα στις σχέσεις, όλων των ειδών σχέσεις, όλα τα πλέγματα των σχέσεων, από το γονιό προς το παιδί, από το παιδί προς το γονιό, στον ερωτικό σου σύντροφο, στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, το πόσο τελικά του λες την αλήθεια, τι ειλικρίνεια υπάρχει ανάμεσα στις σχέσεις. Και φυσικά αναπτύσσονται όλα τα κοινωνικά στερεότυπα, όλα όσα δεν πρέπει να υπάρχουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Και φυσικά πώς ορίζεται αυτό το πλαίσιο, έτσι.
0: Ναι. Εσείς στην παράσταση υποδίεστε έναν από τους τρεις αγνώστους, δεν θα πω περισσότερα, ενσαρκώνοντας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα στη διπλή ιδιότητα του σκηνοθέτη που καθοδηγεί και τον ηθοποιό που εκτίθεται στη σκηνική ένταση, ειδικά σε ένα έργο που εξελίσσεται με ρυθμούς, θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ανακριτικού θαλάμου.
1: Α. Επίσης, δεύτερη εύστοχη, μπράβο. Ναι, είναι πάρα πολύ, είναι δύσκολο και επειδή είναι και ρεαλιστικό το έργο, είναι γραμμένο το 2009, έχει να κάνει πάρα πολύ με το τώρα. Είναι δύσκολο από την άποψη ότι πρέπει συνεχώς να έχεις στο μυαλό σου το τι γίνεται γύρω σου και προφανώς να παίξεις και εσύ και να αφηγηθείς στην ιστορία. Αλλά αυτό γίνεται εύκολο όταν έχεις και τους κατάλληλους συνεργάτες δίπλα σου, με την Ευγενία και την Ιωάννα που παίζουν τους άλλους δύο ρόλους, την Ευγενία Παναγωπούλη και την Ιωάννα Νεμογιάννη. Έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Συνεπώς για μένα αυτό γίνεται ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το να αφηγηθείς μια ιστορία και να μπορέσεις να την μεταδώσεις στο κοινό με όσο περισσότερη χαρά μπορείς. Και έτσι το άγχος μετατρέπεται σε διασκέδαση.
0: Μάλιστα. Το έργο τώρα μας φέρνει αντιμέτωπους με όλα όσα έπρεπε να υποθούν, δεν υπόθηκαν, θίγει ζητήματα όπως η έμφυλη βία, τα κοινωνικά κατεστημένα. Είναι μεγάλη ευθύνη του θεάτρου σήμερα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, να λειτουργεί όχι απλώς ως ψυχαγωγή, αλλά και ως καθρέφτης και αφορμή για ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.
1: Φυσικά, και αυτό είναι όχι μόνο στην περιφέρεια, είναι χρέος κάθε ανθρώπου που θέλει να ανέβει πάνω στη σκηνή και να πει μια ιστορία. Το θέατρο δεν είναι απαραίτητα έτοιμο ή υποχρεωμένο να δώσει απαντήσεις, αλλά να γεννά ερωτήματα, να έρθει το κοινό. Το θέατρο Επίκεντρο, ας πούμε, φιλοξενεί ξανά, έχω ξαναπαρουσιάσει μια δουλειά μου εκεί. Κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, παρουσιάζει πολύ παραστάσεις με υψηλό αισθητικό κριτήριο και ψάχνει κάθε φορά τι θέλει να κάνει. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι να φύγει ο θεατής και να έχει περισσότερα ερωτήματα, την άλλη μέρα να κάτσει να μιλήσει, να προβληματιστεί. Όπως έλεγε ένας μεγάλος δάσκαλος του θεάτρου, έλεγε: ναι. Θέλω να δει ένας αεροπόρος στην παράστασή μου και την άλλη μέρα να πετάξει το αεροπλάνο του καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά.
0: Όντως. Εγώ μονάχα να συμπληρώσω για όσους ενδιαφέρονται και πρέπει κατ' εμένα ενδιαφέρονται. Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα, Επίκεντρο Plus, Νόρμα 16 και Αγίου Διονυσίου, και η διάρκεια της παράστασης είναι 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Νομίζω ότι σε αυτό είστε εσείς υπεύθυνος, ότι δεν έχει, θα είναι όλο το έργο απνευστή, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένας και καταιγισμός πλοκής με ανατροπές, είναι... Να σε κρατάει εκεί, θα είστε εκεί. Ναι.
0: Ωραία, καλή επιτυχία επί σκηνής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Yeah. Μίλησαμε λοιπόν για την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα. Η μετάφραση, να προσθέσω, είναι ανήκει στη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ και τον Δημήτρη Ψαρά. Η σκηνοθεσία, η σκηνική εγκατάσταση και οι φωτισμοί στον Αποστόλη Ψαρό, που μόλις μιλήσαμε, όπως ακούσατε ήδη, ο Αποστόλη Ψαρός έχει παράλληλα με τη σκηνοθεσία, είναι ο ένας από τους τρεις πρωταγωνιστές της παράστασης. Οι άλλοι δύο είναι η Ευγενία Παναγωπούλου και η Ιωάννα Ανεμογιάννη. Είναι μια πρόταση την οποία παρέα σας κάνουμε για αυτό το διήμερο της Παρασκευής αύριο και του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Και εμείς να μοιραστούμε τώρα δύο ειδήσεις που οποίες μας έρχονται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο διαφορετικής θεματολογίας η κάθε μία. Η πρώτη μας έρχεται από το πεδίο της οικονομίας και αφορά το Ιόνιο, γι' αυτό τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Στο δίμηνο λοιπόν Μαΐου-Ιουνίου του 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή 2 του Ιωνίου. Αυτή προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027 από την κοινοπραξία Energian, ExxonMobil και Hellenic Energy. Τότε λοιπόν θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στο στόχο Ασοπός 1 που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωσή του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα οριοθετήσουν το μέγεθός του. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, όπως έλεγε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Energian Μάθιος Ρήγας, μιλώντας στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα τότε θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγίας φυσικού αερίου. Τώρα, η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων που απαιτούν επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτεί μια περίοδο περίπου ενός έτους, άρα τοποθετούνται στο 2028, και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος έπεται τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογων ανθράκων. Να πούμε ότι την περασμένη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την γεώτρηση στον Ασοπό. Στην περίπτωση τώρα που ανακαλυφθούν οι υδρογονάνθρακες, το ρόλο του επικεφαλής της κοινοπραξίας που κατέχει σήμερα η Energian θα το αναλάβει η ExxonMobil. Αυτά σχετικά με το ζήτημα της εξόρυξης για και τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων στο Ιόνιο, και από την οικονομία να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά τον τουρισμό και η οποία είναι άλλο ένα παράσημο για την Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με τον φημισμένο, με το φημισμένο ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler, το οποίο απευθύνεται στις ισχυρότερες αγορές του κόσμου, ανακηρύχθηκε η Ελλάδα ως η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Η Ελλάδα άγγιξε το τέλειο στην ψηφοφορία του ιδιαίτερα επιδραστικού αυτού περιοδικού, πετυχαίνοντας βαθμολογία 98,14% και άφησε πίσω τις ανεπτυγμένους προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία αλλά και η Τουρκία. Αυτό το οποίο διαβάζουμε στο περιοδικό είναι ότι ο έρωτάς μας για την Ελλάδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του και εσείς οι αναγνώστες του περιοδικού την ανακηρύξατε ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εξυμνείται και προβάλλεται η φυσική ομορφιά της χώρας μας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, ταξιδιωτικό κοινό. Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Ελλάδα προσελκύει αριθμό τουριστών που σπάει

πάει κάθε ρεκόρ, χωρίς αυτό να αποθαρρύνει τους ψηφοφόρους που ανέδειξαν τη χώρα μας ως κορυφαίο προορισμό. Τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας καλούν να επιστρέψουμε σε μερικά από τα αγαπημένα σας νησιά στον κόσμο, τη Σαντορίνη, η τελειότητα της οποίας μοιάζει με Καρποστάλ, τη Μύκονο που είναι βουτυγμένη στη μυθολογία και την τεράστια Κρήτη με την αμπελουργική σκηνή της που αναδύεται πάλι, γράφει το περιοδικό. Ο κατάλογος με τα ονειρεμένα νησιά διευρύνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες εξερευνούν την όχι τόσο προβεβλημένη Πάρο, την χωρίς αυτοκίνητα Ίδρα, τη μυστηριώδη Ίω και την ανεμοδαρμένη Τίνο. Το περιοδικό όμως δεν αρκείται μόνο στους νησιωτικούς προορισμούς, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα, συνιστώντας τους αναγνώστες του να την επισκεφθούν και λέει πως η ιστορική πόλη έχει ξεπεράσει την εποχή της οικονομικής κρίσης, επιδεικνύοντας μια μαχητική δημιουργική ενέργεια η οποία έφερε στο προσκήνιο πρωτοποριακά εστιατόρια, εκθεσιακούς χώρους της avant-garde και μοδάτα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα η Αθήνα να συγκαταλέγεται σήμερα στις απροσδόκητα πιο cool πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτά σε ό,τι αφορά και τον τουρισμό. Είναι, όπως είπαμε, άλλο ένα παράσημο αυτό για τον τουρισμό της Ελλάδας, για την οικονομία της κατ' επέκταση, το οποίο οφείλουμε να συνυπολογίσουμε.

0: Αφήνουμε στην άκρη τα τουρισμού και πάμε στα της κίνησης. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, που θα μας πει πώς εξελίσσεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Αρκετά δύσκολα το πρωί, μέσα στο κέντρο ειδικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετό πρόβλημα στην Κορίνθου. Πώς να μην έχεις πρόβλημα, εκεί που γίνονται τα έργα και ο δρόμος είναι μια λωρίδα, περνάνε τρεις διαφορετικές γραμμές θέσεις και κάνουν τάσεις για να επιβιβάσουν και να ανεβάσουν κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Να επιβιβάσουν και να αποφυλάσουν.
0: Σε άλλα σημεία έχουμε τις πόλεις.
1: Αρκετή κίνηση, προβλήματα στη Γούδαρη σοβαρά.
0: Ναι.
1: Γίνονται έργα από την Αγίου Ανδρέου έως και την Κορίνθου. Εκείνο το κομμάτι, η λωρίδα κυκλοφορίας είναι μία. Μία και για την άνοδο, μία και για την κάθοδο.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν. Χάνουμε και την υπομονή μας. Χάνουμε και την υπομονή μας.
1: Η φιλοποιημένος από Αγίου Ανδρέου είναι κλειστή, να γνωρίζει ο κόσμος, μην πηγαίνουν να είναι κλειστή. Η πόλη συνεχίζει να είναι κλειστή. Και σήμερα κλείσαν και την Γεωργίου Ολυμπίου, πάλι στο ίδιο ύψος, εκεί που είχαν κλείσει στην πλατεία Βούδη. Είχαν ανοίξει για να περάσουν έναν αγωγό. Πάλι την ξανανοίγουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκεί να αποφεύγει ο κόσμος. Οι γενικές γραμμές, τα προβλήματα είναι μέσα στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Ας τα ακούσουν λοιπόν οι φίλοι οδηγοί, ας αποφύγουν τα σημεία τα οποία μας λέτε, να μην ταλαιπωρηθούν και οι ίδιοι, να μην ταλαιπωρήσουν και τους υπόλοιπους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ακούσατε ποια σημεία της πόλης αυτήν την ώρα χρειάζεται να αποφεύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε και εσείς μαζί με τους υπόλοιπους που ταλαιπωρούνται.

Εμείς κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Σας κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στην επιλογή της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη, που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη έτσι τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα τέρ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα τέρ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα.
0: Ναι.
4: Για καταγραφή κρουσμάτων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά, ουσιαστικά είναι Παρασκευή νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφώς τα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερεύνηση και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση, mm-hmm, και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: δεν είναι
4: τα στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχία.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύτει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι υπιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίεση καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Η έρευνα της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης. Εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τι τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο του Τελεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Τελεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός, με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροπή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής, λοιπόν, η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη βήθη των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το Μοναμελές πλημελιωδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση διασώστη του ΕΚΑΒ που, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρήθηκε, τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα στον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άντρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακλήδωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό. Ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο είχε επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίας στο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσει. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο, το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστίου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς, λιμένονται βουνοκοφές στα βουνά του Νομού Λαστίου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπύρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των κυγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο και το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάση Ογκώρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάση Ογκώρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάση Ογκώρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν, από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο, και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν, μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίας 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους, και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και

0: γυμνάσιο και 60 μαθητών από το Λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
1: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί το 12χρονο να πάρει πάσο και να έρχεται με τρία λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των πέντε χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην Κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας από την περιοχή του Παρεκκλησίου Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
2: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας. Διαχρονικά τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως. Έτσι και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μιλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμό.

0: νους. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
1: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Πλήρου Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δημητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 σύγχρονες περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κυλικής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του Εύρω. Στον Εύρω είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησης του λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: ο καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερο θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την ελληνική μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρεται στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια πέρα από τη συνέντευξη αυτή είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρουμπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Πνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι. Με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βέβαια, δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως, η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, η έκδοση άντρας και μετά η έκδοση της ναύτεξης. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Vermeer, αλλά και το follow-up support για διάφορες οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας σε δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρας της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό, απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε. Δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως θα έχουν χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ. Έχει τη σημασία του, νομίζω, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή. εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα. Με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής πτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η μελετή εγγενείου του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μεταλλείο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπο αυτή τη επένδυση μετουσιώνεται σε θέσει εργασία. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική υπευθυνότητα, αναφερόμενο και στι συνομιλίε που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι επαφέ με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθο τη στρατηγική σχέση, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθεια που έχει υπογράψει με του πολίτε. Κλείνω με του αλλήλου με του οποίου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
13: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της Αλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστο Ζαλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλήλεις της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
14: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
15: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλήλους στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλήλειας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλήλους να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
16: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
17: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
18: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
19: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
18: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουνε.
20: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλήλεις, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλήλεις από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθες ανακοινώσει για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλιέων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική έφεση, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία. Και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
4: πώς
3: να πω μόνο.
4: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
5: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
23: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σύφη Βαλιεράκη πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καρλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
24: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καρλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας τάχτερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
25: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
0: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Air News ο κύριος Σεκιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
25: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ρινιού 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ένα λίτρο και ρωτήθηκε μάλιστα ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από ένα 75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
1: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
5: 2,2. Βέβαια. 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στο Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ, ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε πληροφορίες, ότι Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γρηγόρη τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή.

0: εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγεί η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
1: Εδώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8 Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον του νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
1: πολύ
3: έχει καταστεί απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσουμε.
1: Βεβαίως.
3: Και γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο. Ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της η Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και εδώ που θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Ρόους, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδιο που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και η

0: θέσεις προσώπων στο επίκεντρο. Τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
0: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βραβευσή της.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αναγνωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
0: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
3: Σωστά. 3 είναι οι αγνώμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές. Τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στάωρη πολυκατοικία, οι πρώτοι όροφοι έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση. που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
0: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
4: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
0: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
4: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

συνελήφθη, ναι, συνελήφθη ο άνθρωπος που έκανε, ο άνδρας που προξενούσε φθορές σε σταθμημένα αυτοκίνητα. Ο φόβος και ο τρόμος και στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, και τον τσιμπήσαμε. Πρόκειται για ένα άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, διαβάζω, και μάλλον θα οδηγηθεί στην αντίστοιχη κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και αν υπάρχει ιστορικό, καλό είναι να δούμε πώς ο άνθρωπος αυτός περνάει μέσα στην κοινωνία και η αυτοκίνητα, δημιουργεί ζημιές κτλ. Να το ψάξουμε λίγο. Δεν είναι το θέμα να το ξαναβάλουμε μέσα, γιατί θα ξαναβγεί έξω. Γιατί βγήκε έξω όμως, αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάω στα πειραχτήρια της εκπομπής. Νίκος Γιατράκος, ρυθμιστής επί της κονσόλας, και η Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα, το τρίτο πειραχτήρι, και ο υποφαινόμενος Γιάννης Παντελόπουλος για δύο ώρες μαζί σας. Έχω ξεχάσει και πόσες ώρες βγαίνουμε στον αέρα με αυτά που γίνονται στον πλανήτη. Λοιπόν, την πρώτη ώρα έχουμε κουσκούς. Θα καλέσουμε σε λίγο και τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ζει στα βάθη της θάλασσας του Πατραϊκού, και όταν ακούει την εκπομπή μας παρουσιάζεται και λέει τα δικά του. Θα τον έχουμε σε κανένα 2-3 λεπτά. Να πούμε τώρα ότι η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Μένουμε εδώ. 4 με 5 έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Άλλωστε είναι οι τελευταίες εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Σιάζοντας εκεί στον Δεκέμβριο, θα χαιρετήσουμε την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε. Πάμε ξένο ρεπερτόριο σήμερα και ψάχνουμε να βρούμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο.

0: Και διαβάζω, κυρίες και κύριοι, ο ελευθικός κόσμος σε μοραγή, μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα, την Κυριακή από τους ψαράδες. Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα, στην Πάτρα, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος Ιαλής. Το βράδυ της Δευτέρας έκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ψάρια από την Τουρκία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στις εισαγωγές και ζητώντας μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής επαγγελματικής αλληλείας. Δηλαδή έρχονται ψάρια, Νίκο Γιατράκο, από την Τουρκία που πηγαίνουν το ντοκιμαντέρ που είχαμε βάλει την Τετάρτη. Έχουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου στην γραμμή, σε ένα δευτερόλεπτο, σε ένα, τρία, μπλέχτηκε με το δίχτυ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τον έχουμε ψαρέψει.
1: Έλα. Όπως έλεγε και μία ψυχούλα, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, να πούμε κάτι το οποίο ίσως σας ελαφρύνει την ψυχούλα με τούτα που
0: γίνονται. Πες μας τέτοια, ναι.
1: Θα σας πω. Είμαι λίγο λογοτεχνικός σήμερα, ναι. Ενώ τις υπόλοιπες μέρες είμαι βάρβαρος. Στην Καναδή Άννα Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026.
0: Για λέγε περισσότερα γι' αυτό.
1: Μπορώ να πω πάρα πολλά. Εκείνο τολμηρό και δημιουργικό.
0: Ναι, μετακινήσε και έχεις διακοπές. Τι να σου κάνω.
1: Ρεπίζω να είμαι καλύτερα.
0: Τώρα δεν είσαι καθόλου καλά. Πάμε στο τραγούδι, το ξανακαλούμε.

0: και σας έλεγα για τους αλλιείς, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 11 η ώρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση μπροστά στην είσοδο, συγγνώμη, της Ιχθυόσκαλας Πατρών. Άκου εκεί νταλίκες με ψάρια από την Τουρκία.
1: Νταλίκες.
0: Ναι. Και αυτά που πηγαίνουν, να ρωτήσω τον Νίκο Γιατράκο που έχει ρεπορτάζ, αυτά που πηγαίνουν εδώ, όχι σε εμάς, πηγαίνουν προς Ιταλία, ε. Ναι. Λοιπόν, για λέγε, ποια είναι η κυρία αυτή, γιατί έχω και εγώ άλλη μια κυρία, την οποία την έχω εδώ.
1: Βραβείο, λοιπόν, Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή, συγγραφέα Άννα Κάρσον, έχει γράψει τολμηρά και ευρηματικά έργα. Ναι. Καλό είναι ο κόσμος που μας ακούει. Πολλές φορές αντί να στρογγυλοκάθεται με εκείνο το τηλεκοντρόλ, δεν κατηγορώ τα τηλεοπτικά προγράμματα σε ένα τσουβάλι. Ναι. Να, λέμε από την εκπομπή. Άννα Κάρσον, Νόμπελ λογοτεχνία, συνδέεται και με έτσι, την ελληνική φιλοσοφία και κουλτούρα, όχι αυτό που ζούμε τώρα, ναι. Παρεξηγηθούμε. Και επίσης, μιας και είπα για Νόμπελ, μπορείτε να διαβάσετε και για τους ανθρώπους.
0: Παρενθετικό σου λέω ότι έφυγε μια μαμά. Κράτησε το στο μυαλό σου αυτό να το δούμε. Μια μαμά. Μια μαμά που ανήκει σε ποια ομάδα? Στην ΑΕΚ. Λοιπόν, για λέγει αυτό και θα μάθουμε περισσότερα.
1: Για τους ανθρώπους που πήραν το Νόμπελ ιατρικής παράλληλα, δυο από τους σημαντικότερους επιστήμονες. Εγώ είδα την ιστορία του ενός που με αυτά που ανακάλυψαν, βρε παιδί μου, ήταν τυχαίρι.
0: Για λέγε, Άγγελε, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Η νέα οπτική στα αυτοάνωσήματα, εμείς έχουμε αυτοάνωση και άλλη ψυχικά, αυτοάνωσα και άλλη ψυχικά, έτσι, και απλά δεν το ξέρουμε. Στον καρκίνο και τα λοιπά, άμα μπείτε στο ψαχτήρι της Google, επειδή θέλω πάρα πολύ ώρα και είναι αφιερώματα και δυσκολεύομαι με το χρόνο, γίνεται αντιληπτό αυτό. Ασχοληθείτε και λίγο με τα Νόμπελ, όχι αυτά τα Νόμπελ που βλέπουμε στο θόλο, όχι το θόλο το στρατιωτικό, αυτής της καθημερινότητας, όπου ξεκατηνιάζεται η Βύση με τον Καρβέλα, όπου χαιρόμαστε γιατί κάποιος...
0: Έχουμε, για πάμε σε αυτό που λες, πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα. Βέβαια όλοι λένε, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην λέει τα λεφτά ήταν πολλά, Άρη, για πάμε. Ναι.
2: Πυλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδι. Γιατί να καταστρέψω την Άννα, να τη διασύρω για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα? Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθε. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον.
0: Πέρα από αυτό, Άγγελε, όμως βλέπω και διαβάζω και βλέπω, διαβάζω και βλέπω ότι ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύει στην Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του.
1: Ο λόγος που μίλησα για αυτό
0: να δώσω μια παραγγελιά στον Νίκο τον Γιατράκο, να μην κάθεται και αυτός πάνω από τα κουμπιά, να βάλει Άννα Βύση και Καρβέλα μαζί. Και το Καρβέλα θες να βάλεις? Καρβέλα, ωραία, βάλε Καρβέλα.
1: Ναι, συγγνώμη. Μετά τα Νόμπελ λογοτεχνίας, που είναι μια πηγή έτσι ηρεμίας, γιατί εμείς δεν παράγουμε, δεν έχουμε έμπνευση, καθίστε να τα διαβάζετε. Ζούμε σε αυτό το συννεφάκι το ελληνικό, όπου αν καταλάβετε τι μας σερβίρουν στην τηλεοπτική, δισογραφική, ψηφιακή πραγματικότητα, τι λένε και η δισογραφική επικαιρότητα, αναρωτιέμαι πώς τα μυαλά μπορούν να είναι έτσι σε μια καλή κατάσταση.
0: Πάντως εγώ που παρακολούθησα χθες, όλοι οι συνάδελφοι τα ρεπορτάζ ήταν στο πνεύμα, τα ρεπορτάζ τους ήταν στο πνεύμα το να τα βρούνε.
1: Ναι, δεν με αφορά καθόλου. Καυτηριάζω, θα μπορούσαν οι δυο τους, γιατί θα μπορούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάτσουν σπίτι τους να τα κουβεντιάσουνε.
0: Ένα τραγούδι, μισό λεπτό, Άγγελε, ξέρεις ποιο θέλω, Νίκο, το τσιγάρο ή εγώ, το τσιγάρο, αυτό έχεις βάλει? Όχι, να το βρεις να το βάλεις, ναι. Για λέγε, Άγγελε.
1: Θέλω να φύγω από αυτή τη φωλή και μουντή πραγματικότητα, όχι μόνο με τα δυσάρεστα. Ναι. Είναι αδιανόητη η δισογραφική φαρσοκομωδία, όπου σε κάνει να ξεχνάς και λέω λοιπόν ένα σοβαρό και έτσι με έπιασε η καρδιά.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα, μια και το θίγεις το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτοί, δηλαδή οι συνάδελφοί μας, τι κάνουν, τι νομίζω ότι κάνουν. Ναι. Βλέπουν εμάς τι θέλουμε.
1: Εσείς τι κάνετε.
0: Άρα μήπως εμείς είμαστε η αιτία, ναι, το να βλέπουμε αυτή την τηλεόραση.
1: Πάμε, ακούστε, κάποιος σοφός δεν θυμάμαι.
0: Μην ξεφεύγεις, ναι, έχεις κάνει τηλεόραση, τα γνωρίζεις.
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ όταν έκανες εκπομπές, τι ήθελες, να έχει εκπομπή τηλεθέαση και το ραδιόφωνο ακροαματικότητα. Άρα πήγαινες στην ψυχανάλυση αυτού που σ' ακούει. Άμα παραδείγματος χάρη του αρέσει εδώ τα δημοτικό τραγούδι να βάλουμε, πάμε και του βάζουμε ένα τραγούδι που την ιτιά και πεθαίνει. Άμα του αρέσει να ακούει ο έβγαλε μαχαίρι, το σκότωσε του αυτόν και τούτο και τα λοιπά, κατευθείαν υπάρχει τηλεθέαση. Μήπως εμείς είμαστε αυτοί και η τηλεόραση ακριβώς είναι ο καθρέφτης μας.
1: Δεν διαφωνώ. Όμως θα πρέπει να θεραπευτούμε λιγάκι και να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε καταδικασμένα άβουλα όντα, δηλαδή τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Είναι πολύ δικό θέμα.
0: Δεν έχουμε και τίποτα άλλο, Άγγελε, να κάνουμε. Τα μέσα στο σπίτι, στους τέσσερις τοίχους, να βγεις, έχει 5 ευρώ ο καφές. Όχι. Να πας να φας. Έχει ένα πενιντάρι μόνο σου να πας να φας. Ναι. Να πας κάπου, πληρώνεις και γι' αυτό. Δεν έχει. Μένεις μέσα στο σπίτι. Η Μαρία Ερβανιτάκη τι λέει, μένει στο σπίτι. 50 ευρώ. Άκου τώρα από αυτά που είπα, τι κράτησε η Μαρία. Τι τρώω εγώ με 50 ευρώ. Έχεις καιρό να βγεις, γι' αυτό παρακολουθείς τηλεόραση. Λοιπόν,
1: να πάμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος μιας γενιάς που είχε κοιμηθεί σε βελέτζα από κάτω. Έχεις κοιμηθεί εσύ σε βελέτζα από κάτω.
0: Βελέτζα, εγώ την έχω από πάνω. Δεν έχω από κάτω.
1: Η βελέτζα, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βαρύ, ας πούμε, μια βαριά κουβέρτα, γιατί τώρα όσοι ξέρετε από βελέτζες και τσέργες θα καταλάβετε. Διότι λίγο να τσιμπήσουν τα καύσιμα πάνω και τα ενίκια, να κοιμάμαστε κάτω από βελέτζες. Δεν
0: και ξέρεις ότι η τηλεόραση δεν γίνεται και σόμπαρ, βέβαια. Ναι. Στα χέρια σου να ζεσταίνεσαι.
1: Μπορεί να μην μου φαίνεται, και όχι ότι επειδή γερνάω, έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν. Αυτή και αν αξίζει.
0: Περίμενε. Πας από το ένα θέμα. Τελειώσαμε με Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση.
1: Εγώ το έδειξα.
0: Τελειώσαμε. Λέγε μου, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο τσιγάρο. Πάμε στο τσιγάρο.

0: Το θυμάσαι, Νίκο, το Άγγελε τον Νίκο στην Λιμπεράκη, το θυμάσαι? Για πάμε να θυμηθούμε, πάμε πίσω.
1: Υπάρχει κομμάτι γνώσης που θα ήθελες να έχεις? Θα ήθελες, αν γύριζες πίσω το χρόνο, τότε που σπούδαζες νομική, με τη σημερινή σου στάση απέναντι στη ζωή και τον εγκέφαλό σου, να πεις ότι τότε εγώ θα ήθελα να είχα κάνει κάτι άλλο, να είχα μάθει κάτι άλλο, να είχα σπουδάσει κάτι άλλο, να μην είχε πάει η ζωή κάπου αλλού? Υπάρχει αυτό?
2: Λες πάλι λέξεις οι οποίες είναι αόριστες. Εγώ και 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνουμε ακριβώς ό,τι μας διατάζει ο εγκέφαλός μας να κάνουμε, ο οποίος εγκέφαλος πλάθεται από το περιβάλλον, από τη μίμηση του περιβάλλοντος και από τη γλώσσα που μαθαίνουμε. Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουμε ακριβώς, πέντε πάνω, πέντε κάτω, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή μαθαίνουμε να αγαπάμε τη μαμά μας, να αγαπάμε τον μπαμπά μας, να σεβόμαστε την μαμά μας,
1: κακός,
2: να σεβόμαστε τον μπαμπά
1: κακός
2: μας. Περίμενε να ολοκληρώσω την πρόταση και μετά θα με ρωτήσεις. Έχουμε μάθει λοιπόν, για να με ρωτήσεις αν είναι κακός ή καλός, θα πρέπει να ορίσεις τη λέξη σέβομαι. Τι σημαίνει σέβομαι? Όταν δεν ξέρεις, άμα σε ρωτήσω, και δεν θες να σε ρωτήσω γιατί δεν θα μπορείς να απαντήσεις, τι σημαίνει σέβομαι, θα σε ρωτήσω, αφού δεν ξέρεις τι σημαίνει σέβομαι, πώς μπορείς να με ρωτάς αν κάτι καλό ή κακό, αφού δεν ξέρεις τι είναι? Για να ξέρεις αν είναι καλό ή κακό, θα ξέρεις τι είναι. Όταν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, τι σημαίνει σέβομαι τη μάνα μου, και σου λέει, λέω εντάξει, κατάλαβα. Είναι όλοι στο Η απάντηση, η γενική απάντηση όλων των ερωτήσεων αυτών είναι και δεν κατηγορώ, λέω, τους ανθρώπους, γιατί εγώ εκτύχης, καθαρά εκτύχης, έχω υποστεί τον βιασμό των ερωτήσεων έσωθεν. Τι σημαίνει σέβομαι?
1: Δεν θέλω να σε διακόψω.
0: Περίμενε, αλλά... Άγγελε, τώρα, γιατί έτσι όπως το γύρισε ο Νίκος στο φιλοσοφικό, σου έχω κάτι άλλο να ακούσεις από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής, όπου αυτός βάζει ερωτήματα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Από τη μία φιλοσοφία στην άλλη. Πάμε.
3: Βλέπει κανείς το θάνατο ως ένα delete. Παπ! Τέρμα.
0: Παπ! Τακ! Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα τίποτα. Σκοτάδι. Μαύρο. Πλήρης απουσία, κενό. Αυτό είναι το πέτασμα του σκοτεινού. Στην εκκλησία εμείς έχουμε τζάμι. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα μετά. Όπως και στη σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ξεκάθαρα. Δεν έχουμε ίδιο βαθμό οράσεως όλοι. Η εκκλησία έχει όραση. Αλλά εμείς ο καθένας μας δεν έχει ίδιο βαθμό οράσεως. Αυτό που λέγεται θεοπτία δεν είναι μια κατάσταση που την έχουμε όλοι. Κάποιος έχει μεγαλύτερη διάβγεια στην όρασή του, κάποιος λιγότερη. Και λέω ότι υπάρχει, είναι σαν ένα τζάμι το οποίο είναι αμοβολημένο, το οποίο είναι θολό. Από πίσω βλέπεις κάτι, κινήσεις, έχει φως, σκοτάδι, εναλλαγές. Λες ότι κάτι υπάρχει. Αυτό είναι η υποψία της πίστεως. Όταν αυτό καθαρίζει σιγά σιγά, και αυτό καθαρίζει όταν η σχέση με τον Θεό καθαρίζεται. Όταν λοιπόν καθαρίζεται η σχέση με τον Θεό, κοινωνείται ο Χριστός, αυτό αρχίζει τσακ τσακ τσακ τσακ φεύγει. Και βλέπεις πιο καθαρά τα μετά. Γι' αυτό και, αλλά σε κάποιο βαθμό, εγώ θα σας πω, μου αρκεί και το θολό τζάμι. Η πίστη ότι εκεί υπάρχει και έχω, υπάρχει αυτός ο κόσμος και πάω για εκεί. Και αγωνίζομαι να καθαρίζω την ψυχή μου και από εκεί πέρα έχει ο Θεός.

0: Λοιπόν, άκουσες τι είπε και ο Μεσογείας. Ο Μεσογείας, βέβαια, αυτό που είπε, το είπε ο Παύλος. Λέει, ο Παύλος, τι είναι, πίστη, ελπίδα, λέει, υπόσταση, ελπίδα, δηλαδή πράγματα τα οποία θα τα δούμε, αλλά βλέπουμε εν ενίγματι κτλ. Τα διαβάζουμε εμείς, δηλαδή, διαβάζουμε εμείς τον Απόστολο αυτά. Δηλαδή, ελπίζεις, προσδοκάς να φανεί κάτι, αλλά εδώ θα πρέπει να διαβάσουν οι θεολόγοι φυσική, διότι εδώ έχουμε την απροσδιοριστία του ηλεκτρονίου. Το οποίο μου κολλάει πολύ καλά με αυτό που λέω ο Μεσογείας, ότι το ψάχνεις, αλλού κρύβεται, αλλού φανερώνεται μέχρι να το βρεις κτλ. Λοιπόν, για γυρίζουμε τώρα. Κάτι φωνή ακούω μέσα. Έχεις βάλει ραδιοφωνάκι και εσύ?
1: Όχι, ωραία, δεν έχω βάλει. Ελπίζω να μην είναι από το Predator της περιοχής.
0: Όχι.
1: Θα πάω εκεί που πραγματικά έδειξε μια κοινωνία ότι και δεν σεβόταν και σεβάστηκε. Μιλάω δυστυχώς για το θάνατο της Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της φτώχειας που έρχεται στη στεγαστική πραγματικότητα όλων των ανθρώπων στην Ισπανία. Είναι εκείνη η ηλικιωμένη γυναίκα.
0: Έφυγε η γυναίκα αυτή, ταράχτηκε κιόλας από αυτό που του συνέβη, δηλαδή είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριοι πολιτικοί. Για το χρέος είστε υπεύθυνοι εσείς. Θυμάμαι τον Καργκάνα όταν κάναμε στο Δασίλειο εκπομπές που έλεγε: μπορούν οι Έλληνες, διότι είμαστε σε μεγάλη οικονομική ευμάρεια επισημήτη, μπορούν οι Τράπεζα της Ελλάδος του Καργκάνας, μπορούν οι Έλληνες χωρίς φόβο και τρόμο να δανείζονται μέχρι το 60% της μισθοδοσίας τους. Αυτό το έλεγε η φωνή της πολιτείας, του κράτους.
1: Ναι.
0: Ερχόταν ο Σιμίτης που έλεγε: έχουμε μια οικονομία φοβερή, και ήρθε μετά ο Κώστας ο Καραμαλής, που ο οποίος τι έλεγε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δηλαδή του κυρίου Δαϊθόμου, κύριε Λέισον, έλεγε ότι είναι η Ελλάδα, είμαστε το θαύμα του κόσμου, η οικονομία μας, έτσι. Δεν ξέρω, αν ο Μητσοτάκης λέει τα ίδια και δούμε τίποτα άλλα, ετοιμάσου να πάρουμε τα βουνά.
1: Όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Τράγκας, έρχεται μνημονιάρα. Πάμε όμως στο θέμα μας. Επειδή μας λέγανε όταν είμαστε μικρά παιδάκια να σεβόμαστε την τρίτη ηλικία, δηλαδή να σκονόμαστε από το κάθισμα στο λεωφορείο να κάτσουν, να περνάμε έναν άνθρωπο απέναντι, αυτά τα κάναμε. Ήρθε η εποχή όμως που η τρίτη
0: ηλικία. Συν μου λέει εδώ ο Γιάννης ότι αναχρηματοδοτήσαμε τις τράπεζες κάνα 2-3-4 φορές. Δηλαδή στο χρέος αυτό, τα κόκκινα δάνεια, είναι και δική σας, έχετε και εσείς υπευθυνότητα γι' αυτό. Τρέξτε γρήγορα και πέστε, πρώτη κατοικία δεν βγαίνει σε πληστηριασμό. Τρέξτε με την ευκαιρία αυτό που έγινε στην Ισπανία, λέω.
1: Ανοίγω, να πω για την Ισπανία, αλλά ανοίγω παρένθεση. Στα αρχεία προσπαθώ να πω σωστά τη λέξη, μου φύγει κάτι άλλο. Συγγνώμη, είναι δύσκολη η ροή των λέξεων. Στα αρχεία τα ντοκουμέντα του Επστάιν, αυτού του παγκόσμιου παιδεραστή, δεν υπάρχει πιο σκοτεινό και λεϊνό φάσμα συμπεριφοράς όπου συμμετέχουν παγκόσμιοι ολιγάρχες, και σε μια συζήτηση με τον θεωρητικό τον Τζόμσκι, ψάξτε ποιος είναι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με όλα αυτά, αναφέρεται το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου ξεκάθαρα εκεί αποκαλύπτεται ότι το 90% των αναδιαρθρώσεων, έτσι είπαν τα μνημόνια των τραπεζών, έφτασε σε βορειοευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως γερμανικές και λιγότερο γαλλικές, για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Πάμε παρακάτω.
0: Και γι' αυτό που λέω, που είπα πριν, να το τεκμηριώσω, έτσι. Για ψάξτε και βρέστε μου ποιες τράπεζες υπάρχουν σήμερα. 4 συστημικές. Ξέρετε πόσες τράπεζες έφυγαν από την Ελλάδα? Να μην θυμηθούμε έτσι, να μην θυμηθούμε την Αμερικάνικη, να μην θυμηθούμε.
1: Και τα Λαγκάρτ και άλλα
0: και. Έχετε ευθύνη λοιπόν. Προστατεύστε την πρώτη κατοικία του φτωχού και αφήστε το κεφάλαιο να πάει να βρει τα λεφτά. Ξέρει το κεφάλαιο που θα τα βρει. Θα τα βρει στον πόλεμο, θα τα βρει στα ναρκωτικά, θα τα βρει στην πορνεία. Θα τα βρει τα λεφτά. Προστατεύστε την πρώτη κατοικία του φτωχού πολίτη. Έχει, δεν έχει να δώσει. Προστατεύστε την.
1: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί εκεί είναι το κλειδί. Και ποιος σέβεται ποιον? Ο κόσμος της Ισπανίας δεν είπε όπως μερικοί της Παλιάς Διαθήκης, ας πρόσεχε, γιατί η Μαρή Κάρμεν έπαιρνε 1.400 ευρώ σύνταξη, πλήρωνε χωρίς να έχει καθυστερήσει, δηλαδή δεν ήταν έξωση γιατί πρόσεχε 500.
0: Ναι, έκαναν τρικλοποδιά, Άγγελε. Τις έβαλαν τρικλοποδιά για να τους πάρουν το σπίτι.
1: Ναι, ο λαός της Ισπανίας, ο κόσμος, τη συμπαραστάθηκε. οδηγήθηκε η Ισπανία σε πρόωρες εκλογές, εδώ εμείς πέρα βρέχει.
0: Και πέθανε η γυναίκα.
1: Πάρα πολλά.
0: Αυτό ήταν.
1: Πέθανε, όχι, όχι. Είδατε ότι ο κόσμος της Ισπανίας δεν είπε δεν μας ενδιαφέρει, ας πάτε να πνιγείτε, γιατί εδώ το έχουμε εμείς.
0: Η Ισπανία λέω... έχει δείξει σημάδια και νωρίτερα, Άγγελε, ο Πρωθυπουργός λοιπόν, εκεί έχει πει και άλλες λεξούλες
1: και
0: που δεν συμφωνεί η Ευρώπη και δεν τον εβάλαν μες στο μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε τι.
1: Τα μέτρα που δεν ήταν...
0: Και για τον Νετανιάχου.
1: Ναι, επειδή ο κόσμος είναι θολωμένος, το καταλαβαίνω. Τα funds που λέμε, ιδρύματα τραπεζικά είναι, παιδιά, μην γελέστε, απλά τα στείνουν με φαντάσματα.
0: Ναι, να σου πω, να πω μια αλήθεια τώρα, που δεν οι συνάδελφοι που κινούν τα θέματα των δανειοληπτών δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατί
1: όχι,
0: ποτέ δεν σας απασχόλησε το θέμα δανειολήπτης, απλώς όπως το διαβάζατε και όπως το ακούγατε.
1: Δεν
0: είχατε ποτέ.
1: Άκουμε
0: τώρα. Άκουμε γιατί λένε ανοησίες. Λένε ανοησίες. Να στηρίξω αυτό που λες τώρα εσύ, ότι είναι τα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν φύγει υπάλληλοι. Βρήκαμε υπάλληλο στην. Να μην πω τώρα σε μεγάλη.
1: Ναι,
0: σε μεγάλο φανς. Τη βρήκαμε εκεί. Και τη ρωτήσαμε, εσείς δεν ήσασταν εκεί? Ναι, λέει, ήρθα εδώ γιατί έχει καλύτερο μισθό.
1: Μάλιστα. Ο λαός της Ισπανίας στήριξε αυτή τη γυναίκα γιατί ήθελε συμβολικά να αποκαλύψει ότι πλέον η νέα δουλίτσα που κάνουν τα funds είναι να αγοράζουν ή να χτίζουν, να κατασκευάζουν με διάφορες παρένθετες εταιρείες σπίτια και η γιαγιά που έπαιρνε 1.400 σύνταξη και όχι 700-800 που παίρνουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τη ζητήθηκε, είναι γιαγιά, δηλαδή ήθελε και ένα προσωπικό βοηθό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, γιατί, να σου πω γιατί. Δεν την είδαν τη γιαγιά. Ο αλγόριθμος δεν βλέπει τη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Βλέπει τον αλγόριθμο.
1: Επιμένω, ο λαός της Ισπανίας, και επειδή γίνονται πράγματα και θάματα και στο τηλεοπτικό σκηνικό που δείχνουν που πάμε, και επειδή εμείς θα έχουμε δύσκολες εκλογές, εάν πάμε καναπέτυχα.
0: Ναι, βλέπω κάτι παρετήσεις, κάτι ιστορίες τώρα σε όλο το, λοιπόν, το μηντιακό σύστημα.
1: Στη Γαλλία, προσέξτε, κοινωνίες που όπως και να έχει, απέχουν πάρα πολύ από τη δική μας. Θέλω να πω και καλύτερες συνθήκες.
0: Ωραία,
1: οι Γάλλοι μαθητές. Μάλιστα.
0: Θέλω τώρα να πάμε αλλού. Και οι Γάλλοι μαθητές εκεί και λοιπά να ξυπνήσουν, γιατί αυτός ο πόλεμος, και επάνω ο Πούτιν. Α, να σου πω κάτι. Άκουσε τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Επήρε, λέει, ένα δημόσιο υπάλληλο 3 η ώρα τη νύχτα. Μάλλον δεν ξέρω, του Υπουργείου ήτανε.
1: Πού δούλευε, στην ΑΕΠ.
0: Κοιμόταν ο άλλος. Χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Γεια, λέει. Ποιος είναι? Είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και εκείνος τι λέει? Και εγώ είμαι ο Πούτιν. Γιατί νόμιζα ότι του κάνουν πλάκα. Το κλείνει το τηλέφωνο. Αυτά τα λέγει ο Αντώνης Σαμαράς χτες που μιλούσε. Λέει, το ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Έλα, του λέει, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Του λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν. γιατί ο άνθρωπος σου λέει, εμένα θα με πάρει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Yeah. Σαν να παίρνει ο Κυριάκος τώρα στην εκπομπή εδώ.
1: Ναι.
0: Πάρει ένας και μου πει, έλα, είμαι ο Κυριάκος. Θα του πω, είμαι ο...
1: Σωστά το λες. Να το συνδέσω όμως με τη στεγαστική φτώχεια στην Ελλάδα.
0: Δεν σου τελείωσα. Έστειλε περιπολικό και τον πήρανε. Τον άνθρωπο με τις πιτζάμες τον πήγανε εκεί. Και διερωτάτε τώρα το μεγάλο μυαλό που είναι και στον Sky. Μεγάλο μυαλό. Λέει, καλά, έκανε αυτή την κίνηση ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορούσε να στείλει κάποιον, όχι να πάρει ο ίδιος ο Σαμαράς, κάποιον να τον πάρει τηλέφωνο και να του πει, ξέρεις, θέλει ο Πρωθυπουργός. Πήρε ο ίδιος Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, το μεγάλο κεφάλι στο Sky έτσι μίλησε. Λοιπόν, για λέγε τώρα, γιατί θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις για τη Χάντζη Φραντζέσκου. Για αυτή θέλω να μου πεις.
1: Ένα λεπτό. Να πω αυτό που καίει τον Κοσμάκη.
0: Μα όλα λες, δεν είναι σήμερα που σταματάς.
1: Ναι, ρεπορτάζ της Καθημερινής, παιδιά της Καθημερινής, του Ιωάννη Αλαφούσου.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται ότι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου,
0: ναι,
1: νοσοκομεία και των δήμων, παραμένουν σε αχρηστία φαντάσματα.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο δημοσίευμα, αν δείτε την περίοδο 2013-2018, οι αποποιήσεις κληρονομιάς, πάρ' το μακριά, την αχτήκαμε στον αέρα, έφτασαν 400-450.000.
0: Περίμενε, το μήνυμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου, βλέπω στο Earth News τώρα, συνεχίστε να παλεύετε, είπε αυτή η γυναίκα που με το θάνατό της φαίνεται το έχει μοίρα. Ο Μαζονάκης εδώ πέρα να ξεσκεπάζει άλλα πράγματα. Η γυναίκα εκεί στην Ισπανία να ξεσκεπάζει άλλα πράγματα. Και εκεί αντέδρασε αμέσως ο Πρωθυπουργός. πάνε για εκλογές.
1: Ενώ εδώ, λοιπόν, ένα
0: εδώ του λες του άλλα, ας πούμε, ξέρεις τι, αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Θα το δούμε παρακάτω.
1: Λοιπόν. Στο τέλος ξέρεις τι θα λένε. Όπως το είπε ο Ερντογάν. Άκουσες τι είπε ο Ερντογάν. Γιατί είχαν σκάνδαλο με φανς και στην Τουρκία.
0: Για τώρα που είπες Ερντογάν, δεν ξέρω.
1: Είδες
0: Λαζόπουλο χτες. Είδες Λαζόπουλο.
1: Είδα, ναι.
0: Λοιπόν, άκου ένα μέρος. Άκου ένα μέρος. Πάμε.
2: Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός!
3: Ας το κάτω. Ας το κάτω αμέσως. Ας το κάτω. Είναι 3 η ώρα και τα τηλέφωνα τα σηκώνω μόνο εγώ. Εμπρό.
4: Δόλ κάτσο λοβάν Κυριακό.
3: Ερντογάν εφέντη μου.
5: Μίλα το καλά. Μίλα το καλά.
6: Κυριακό.
4: Σε κλέτζα ζήτη η παστορμα. Εγώ που πήρα το άνεμο, πήρα τα κύματα, πάρα και το Αιγαίο. Θα πάρω και το βίσι κατά καρβέλα εσύ.
3: Όχι καρβέλα. Ερντογάν εφέντη μου, καρβέλα, ρούτσι, κυκάζ, δισκάσιν.
5: Ναι, μίλησε με το ρούτσι.
3: Άκουστε με, σε παρακαλώ, κάτι από το Αιγαίο, να έχω να δώσω στους Έλληνες.
5: Ναι, κράτα λίγο για το Αιγαίο.
4: Κυριάκο, σουρουκλέμε, θα κάνω αυτά για να μην πάρεις το χάγι. Αυτά δεν θα μπαριάσαμε μαζί στο τσοκμπέρσι, τσοκπάραση.
5: Τα έχετε κανονίσει.
3: Ερντογάν εφέντη μου, κάνε αυτά που είπαμε να με help. Και να με παίρνεις πάντα 3 η ώρα τη νύχτα για να μπορώ να το σηκώνω εγώ.
4: Μπακάβα, μπακάβα, μπακάβα και σμεταβού. Τσολά γαλακτομπόρικο. Εν βιντάω, εμ σαμπού, εμ κοντιούσιο.
3: Ερντογάν, for crown.
4: For crown, sir one.
7: Το πρωθυπουργό, η χώρα το χρειάζεται για μια δύσκολη ώρα. Και αυτή είναι η ώρα 3. 3 τη νύχτα είναι δύσκολη ώρα. Και για κατούριμα δηλαδή.
0: Εδώ δεν θυμάται ο Λαζόπουλος. Τι είπε ο Σαμαράς, ότι 3 η ώρα τον πήρα τον άλλον και του έλεγα εδώ Σαμαράς, ναι. Και εκείνο μου λέει εδώ είμαι ο Πούτιν. Αυτό δεν θα το είδε, δεν θα το άκουσε. Για πάμε, περίμενε.
7: Ναι. Θα σε πάρει ο υπουργός τηλέφωνο. Θα σου πει, μας πιάσαν το φραπέ. Τι κάνουμε. Μας πιάσαν το χασάπι. Τι κάνουμε. Μας πιάσαν τη Σεμερτζίδου. Τι κάνουμε. Τότε χρειάζεται ο πρωθυπουργός. Που ξέρει ποια τηλέφωνο θα πάρει και ποια στόματα θα βουλώσει.
0: Κάτι που έγινε στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, με τον πρωθυπουργό εκεί. Με το που βγήκε αυτό στον αέρα με την γυναίκα αυτή που έχανε το σπίτι
1: της. Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν ότι
0: εισηγήθηκε. Συν τις άλλες αφορμές.
1: Ναι. Θυμίζω ότι εισηγήθηκε μέτρα προστασίας, δηλαδή πάυση των εξώσεων, προστασία για μερικά χρόνια. Και εκεί η ισπανική δεξιά και ακροδεξιά καταψήφισε το πέπλο προστασίας των ανθρώπων. Να τα λέμε. Ο Ερντογάν λοιπόν.
0: Εκεί ήρθε κερασάκι τώρα η περίπτωση των εξώσεων, ναι, και των πληστηριασμών.
1: Ο Ερντογάν στην Τουρκία και απρόπως δεν το λένε.
0: Εκτός βέβαια, Άγγελε, μήπως θέλει να φύγει ο πρωθυπουργός. Εκτός και βλέπω ότι έρχονται σύννεφα μαύρα και σου λέει, ναι, κάτσε να την κάνω λά που έλεγε και η Ανίτα.
1: Θα σου πω, επειδή στο
0: YouTube. Δεν θα μου πεις. Μείναμε πολύ σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πεις για την Χατζηφρατζέσκου. Παναγιώτα Χατζηφρατζέσκου, δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Ζήτω η ΑΕΚ.
1: Α, παιδιά.
0: Ευτυχώς που είσαι ΑΕΚτζής δηλαδή. Άμα λε, περίμενα να σου βάλω λίγο ύπνο, να σε φτιάξω.

0: Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω εδώ τώρα, βλέπω Αθανασία Σταμοπούλου, ένταση στο ραντεβού του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με ομάδα φοιτητών. Έμαθες κάτι εσύ, ξέρεις κάτι.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα.
0: Έχεις ομοιάσει του Άδωνη καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει, και εκείνος ένα-ένα.
1: Ναι, ναι, δεν το έχω ομοιάσει, γιατί σήμερα να θυμίσω ότι συνελήφθη ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα στη Βολιβία. Δεν το παγώμη, το μάθει ο Άδωνης,
0: ναι.
1: Και κοκκινήσει. Σαν σήμερα λοιπόν πιάσαν τον Ερνέστο Τσεγκεβάρα στη Βολιβία. Να θυμίσω
0: είμαι
1: κάτι
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Είμαι εδώ να βάλουμε το τραγούδι του Τσεγκεβάρα.
1: Σαν σήμερα τον πιάσανε στη Βολιβία, παιδιά, ένας πραγματικός επαναστάτης όπως και άλλοι, που έβαλε ένα λιθαράκι, μήπως άλλαζε ο κόσμος. Και τα λοιπά. Ένα-ένα τα θέματα. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας λοιπόν, επειδή πάμε κατευθείαν σε μια εικόνα που ίσως βολεύει, δεν λέω το ρεπορτάζ της Αθανασίας, λέω γενικά.
0: Ναι.
1: Λειτουργήσε για πρώτη φορά φέτος πρόγραμμα απόκτησης πτυχίου στην ιατρική, στο οποίο μπορούμε να...
0: Το αγγλό, το είχαμε πει, το είχαμε πει εδώ από την εκπομπή. Το αγγλόφωνο, το αγγλόφωνο.
1: Κοστίζει 72.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό. Κοστίζει, θα πω εγώ το μόνο μου, γιατί το παιδί μου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι. Δεν θέλω να πω κάτι
0: ναι.
1: Καλό ή κακό. Λοιπόν, 72.000 ευρώ. Υπήρχαν στεγανά, δηλαδή δεν έπρεπε να έχεις ελληνική υπηκότητα. Σιγά σιγά θα πάει και αυτό. Στην πορεία άλλαξε το καθεστώς. Στο μάρκετινγκ της ιστορίας αυτής είδα παιδιά από αυτά που θα πληρώνουν οι γονείς τους και να είναι καλά οι γονείς τους να φοράνε λευκή ιατρική ποδιά που δεν τόλμαγες όταν ήσουν αφοιτητής της ιατρικής από ό,τι λένε άνθρωποι που έχουν γίνει γιατροί να τη φορέσεις αν δεν έβγαινες από το τέταρτο έτος. Έγινε ένα απίστευτο μάρκετινγκ. Την επόμενη μέρα ή από την ίδια μέρα που ήταν τα μάτεκι, κάποιοι σύλλογοι φοιτητών
0: ναι.
1: Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν γιατί με αυτού του τύπου τις πρακτικές υπάρχουν δύο σκέψεις γι' αυτό. Εμπορευματοποιείται η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Ο Πρίτανης μπορεί να διαφωνεί με αυτό. Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν. Στα μίντια λοιπόν, και δεν κατηγορώ κανέναν, λέω εγώ τι βλέπω στο YouTube, αντί να αναλυθεί μια πραγματικότητα που λέει ότι ιδιωτικοποιείται η εκπαίδευση, ότι έχεις συζήτα με φίλους σου, τι κόπο θέλει ένα παιδί από την Ελλάδα που οι γονείς του στερήθηκαν τα πάντα, πήγε φροντιστήριο, διέλυσε το μυαλό του για να περάσει στη δημόσια.
0: Και ακόμα, ας το κάνω και ακόμα πιο δύσκολο. Δεν έχεις και λεφτά, έχεις περάσει την ιατρική και δεν έχεις λεφτά να παρακολουθείς το μάθημα. Το πανεπιστήμιο.
1: Εκεί θα έπρεπε να παρέμβουν διάφοροι. Λέω ναι. Λοιπόν ότι η ευαίσθητη περί των 9 παιδιών που πραγματικά ήταν ένα δράμα και μακάρι να βρίσκαμε άκρη, γιατί δεν είχε
0: να πούμε εδώ ότι.
1: Μισό
0: λεπτό είναι. Να πούμε εδώ ότι εδώ ο πατρινός συμπολίτης μας έδωσε στέγη για κάποιον φοιτητή που, θέλει, που έχει περάσει την ιατρική από τους 9 να έρθει να σπουδάσει με δωρεάν.
1: Λοιπόν.
0: Ας το κάνουν και άλλοι κυρίες και κύριοι, μην τα κρατάτε κλειστά τα σπίτια. Θα φύγετε εσείς και θα μείνουν τα σπίτια. Έτσι, θα τα πάρει η Εκκλησία, θα τα πάρει.
1: Μπορεί να αφιερώσει κανένα Πρίτανη ναι. Εκεί πέρα. Σήμερα λοιπόν ναι. Ο κάθε ένας από εμάς έχει δικαίωμα να βλέπει ότι τα παιδιά του φτωχού ναι. Μέσω των πανελλαδικών κατάφερναν παλιά είτε στην ιατρική είτε στην ιστορία, τη φιλοσοφία, ό,τι σχολή τους άρεσε
0: ναι.
1: Να ξεπερνάνε αυτό το εμπόδιο με αυτό το. Τώρα βγήκαν όλοι οι καλοθελητές, κάποιοι επιστήμονες να λένε απάνθρωπες οι πανελλαδικές, ασώπα
0: ναι.
1: και κοστοβόρες τα φροντιστήρια. Και έρχεται ένα σύστημα που από την πίσω πόρτα και
0: σε πληροφορώ ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές.
1: Γιατί θα καταργηθούν, δεν το έχετε καταλάβει.
0: Μου λέει ο γιατράκος εδώ που τα ξέρει όλα, κάτσε να δούμε. Όχι, θα καταργηθούν οι πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, έχουμε φύγει από τα επεισόδια. Εγώ θέλω να πω λοιπόν
0: ναι.
1: Ότι από κάποια μέσα ενημέρωσης καλλιεργήθηκε μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Λες και πήγαν τίποτα βάρβαροι. Εγώ
0: ναι.
1: δεν λέω ότι η ένταση προσφέρει ή δεν προσφέρει. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια ένταση γενικώ στην ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επειδή ακριβώς σε μια κοινωνία 10 εκατομμυρίων, πόσοι είμαστε ρε παιδιά και πόσα παιδάκια και τώρα με την υπογεννητικότητα θα πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και ανησυχούν οι Πριτάνης. Λοιπόν, το παιδί του φτωχού θα πάψει να έχει το δικαίωμα να σπουδάσει. Εγώ δεν κρίνω τώρα γιατί υπάρχουν και θεσμικές αλλαγές. Δηλαδή, αλλά κρατάω πολλά ερωτηματικά.
0: Κράτησε τα για να ακούσουμε ναι. Λίγο το, να ακούσουμε λίγο Λοΐζο, στο καθαρό αιμο δηλαδή, στο κλείσε το παράθυρο. Α, πάμε.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να συμπληρώσω την εικόνα, γιατί υπήρχε οικονομική λύση. Ναι. Μία μικρή παρένθεση. Δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Ακούω φωνές τώρα. Από πού ακούω φωνές? Ο γιατράκος τώρα σου λέει: ακούει φωνές, κάτι γίνεται με το ηλεκτρονικό. Εγώ δεν ακούω αυτές τις φωνές της κονσόλας. Ακούω φωνές από τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Κάτι φωνάζει και λέει: ρε παιδιά, είμαι αθώος. Θυμάσαι το Χατζηνικολάου.
1: Να κλείσουμε λίγο την ενότητα στην δυτική στέγη.
0: Του Πασόκ, ρε παιδί μου, αυτό που είχε παντρευτεί στο Παρίσι. Ποιο ήταν που πήγε φυλακή? Ο Τσοχατζόπουλος. Μπράβο Νίκο. Ευχαριστώ. Γιατράκος Αστέρι. Επί του ήχου λίγο, και επί της φωνής λογικής διάνοιας και φαντασίας.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να τον διακόπτω. Να κλείσω λίγο την ενότητα. Από τον αναπτυξιακό νόμο και από τα ταμεία συνοχής και τα λοιπά, μην το ρίξουμε στη γραφειοκρατία.
0: Ναι,
1: περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν χρηματοδότηση σε επιχειρηματίες από την Πάτρα, αλλά και άλλους οι οποίοι έχουν ομίλους από πίσω, για να κατασκευάσουν επενδυτικά κτίρια. Είδατε κάποια που ξεπηδάνε στην πόλη που λένε δεν είναι φοιτητικές θείες, είναι δωμάτια που τα ενοικιάζεις με πολύ ψηλό αντίτιμο. Από αυτά τα 100 εκατομμύρια δεν είχε προβλέψει κάποιος έξυπνος που έβλεπε το πρόβλημα να κοινωνικοποιηθούν τα ποσά αυτά και να βρίσκουμε άκρη και λύση για κάθε ένα παιδί που δεν μπορούσε? Ας μην μπουλάμε. Λέω λοιπόν ότι ζούμε στην εποχή όπου θα το δείτε αυτό. Κρίμα είναι. Τα παιδιά των φτωχών δεν θα μπορούν να πλησιάσουν, όχι στην Πάτρα, στην Αθήνα, γιατί μπορεί να στείλει.
0: Να σου πω τώρα, εντάξει, τα παιδιά των φτωχών, το ίδιο αυτό, δηλαδή, το ίδιο αφήγημα λες συνέχεια με τα παιδιά των φτωχών.
1: Ο
0: Ζωρό είσαι, ποιο είσαι, μπορώ να καταλάβω δηλαδή το ρόλο σου, α πούμε, σε αυτή την εκπομπή. Ο Ρομπέντο φτωχών, λέει ο γιατράκο το πέ, έτσι, δεν είπα εγώ τίποτα. Να σου πω, σ' αρέσει. Ναι, μου δεν λύνεται αυτό το θέμα τώρα με τίποτα.
1: Τόσου
0: αιώνε πάλι για του φτωχού και για του πλούσιου μιλάμε. Αλλάζουμε θέσει. Πώ ήταν φτωχό ο, πώ τον είπαμε, ο Φίλιππο
1: ο Καμπούρη.
0: Πώ ήταν φτωχό ο Καμπούρης, σου λέει, εγώ γιατί να μένω φτωχός, να γίνω πλούσιος, να αλλάξω ρόλο, να παίξω διαφορετικά και να το χρήμα και να και η φυλακή. Τώρα να σου πω, σ' αρέσει ο Γονίδης? Όχι, πες μου, σ' αρέσει?
1: Καθόλου.
0: Δεν σ' αρέσει ο Γονίδης?
1: Εμένα καθόλου.
0: Δεν έμαθες ότι πήγε ο Κασιδιάρης και
1: ο
0: τραγούδης?
1: Άκου.
0: Ο Σταμάτης Γονίδης απαντά βέβαια για τον Ηλία Κασιδιάρη μετά τις αντιδράσεις και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι Σταμάτη Γονίδη, επειδή δεν σ' αρέσει εσένα. Πάμε.
2: Γονίδης απαντά για τον Ηλία Κασιδιάρη μετά τις αντιδράσεις.
3: Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλο τον κόσμο, και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν είναι εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη.
0: Δηλαδή και ο Νετανιάχου να ερχόταν εκεί.

0: άλλο. Όσο, καλά, ο γιατράκος το είπε, όσο πίνει η νύφη τόσο καλό χαιρετάει. Δηλαδή τι χαιρετάμε, μπαίνει μέσα, δηλαδή θα μπει μέσα αυτός που έχει σφάξει και μια πεντακοσαριά ανθρώπια, του χαιρετεί, του πει γεια σας, καλώς ήρθατε, να διασκεδάζουμε μαζί απόψε.
1: Συμπληρώνω.
0: Η μάνα η άλλη έχασε το παιδί της. Έχασε το παιδί της. Φαντάσου, γονίδι μου, να έχεις χάσει το παιδί σου από αυτούς.
1: Και όχι μόνο.
0: Να δω, θα τον χαιρετούσες άμα έχεις φτάσει σε τόσα ύψη ηθικής και σε τόση μεγάλη χριστότητα και... Αχ, τότε είσαι αλλού. Είσαι γυαλού, μάλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Επειδή παίζονται παιχνίδια πλυντηρίου εδώ για να εμφανίσουμε ναζιστές, παιδιά, εγώ θα σας το αποκαλύψω.
0: Το χοντρέγγι το παιχνίδι, ναι, και δεν μ' αρέσει.
1: Όποιος είναι ναζιστής,
0: θα πλακώσουν εδώ τίποτε με μαύρες, θα μας κάνουν τουλούμ στο ξύλο. Τουλούμ στο ξύλο.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ δεν θα το φάω. Για τράκο θα το βάλω μπροστά και τη Μαρία. Εγώ θα φύγω από κάτω, από τα υπόγεια.
1: Λοιπόν, όχι, όχι. Είπα αυτό. Ότι δεν μπορείς να ξεπλένεις κοσμικά και το κάνουν και τα μίντια σε κάποιες συχνότητες. Καταδικασμένο άνθρωπο δεν είναι ένα λάθος, δεν είναι ένα στιγμιαίο θόλος στο μυαλό του. Είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα βγήκε στο ίμιση της ποινής του. Και αναρωτιέμαι τι είδος δουλειά έκανε μέσα στη φυλακή, τι εννοούμε με ροκάματα. Και πώς ο ίδιος αυτό το πρόσωπο κατάφερε να κάνει τη μισή ποινή και άλλοι άνθρωποι που έχουν προϋποθέσεις, αλλά είναι
0: πάνω. Όχι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, να τον δει τον... Μακελάρη, τον. Πώς λέγεται.
1: Μακελάρης είναι.
0: Τον Κασιδιάρη. Ο γιατράκος λέει, γιατί μου κάνει από εκεί. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε, γι' αυτό είπα Μακελάρη. Λοιπόν, να τον δει, να μην πει τίποτα. Γιατί να πει, δηλαδή, άμα είναι οι άλλοι που έρχονται, που δεν είναι επώνυμοι, γιατί δεν τους χαιρετάς. Να
1: πεις,
0: ήρθε ο Παντελόπουλος.
1: Ναι, ναι, όπως είπε ο Συρίγος.
0: Πάω και δεν με βλέπεις καθόλου. Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Όπως είχε πει ο Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και διεθνολόγος ο Βυθός.
0: Κάτι είπε τώρα τελευταία και δεν ήρεσε. Δεν ήρεσε στο κοινό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν είχε να. Όχι, είπε για τα περιστατικά στην Ίσο Κάσο, που είναι ελληνική επικράτεια, ρε παιδιά. Ελληνική. Δεν είπε ο ελληνικός βυθός, είπε ο βυθός.
0: Βλέπω τώρα στο Earth News την...
1: Ο βυθός και είπε ότι υποχωρήσαμε. Από πού υποχωρήσαμε? Από του Τούρκου το Αμπέλι. Εγώ είμαι κατά των
0: πώς
1: πολέμων.
0: Την έχει, πώς την είπε στην που πήρε το...
1: Η Άννα, Νόμπελ. Το Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Έχει διαβάσει Εσχύλο. Έχει διαβάσει σαφώ.
1: Βλέπω εδώ και λοιπά.
0: Λοιπόν, γυρίζουμε, Άγγελε, να σου πω. Ήταν λάθος το γονίδι. Για μένα ήταν λάθος. Τώρα καλά, θα μου πεις και τι έγινε που το λες εσύ και κάτι τέτοιο. Ήταν λάθος. Αφού ξέρεις ότι πονάει αυτή η υπόθεση, μην το προκαλείς.
1: Αυτοί που το αναπαράγουν στα μέσα.
0: Πες
1: το
0: ένα τραγούδι.
1: Το λάθος.
0: Βάζα τα κλειδιά Παπαδόπουλε. Αν το ευχαριστεί, θα το χορέψει. Λοιπόν, επειδή όμως αγαπάμε γονίδι. Αγαπάμε γονίδι, γιατί έχει έτσι ένα ηχόχρωμα.
1: Εγώ αγαπάω δημοτική μουσική από τη Τζαμάικα.
0: Ναι, έχει πει και ένα δημοτικό φοβερό, αλλά θα πάω σε ένα τραγούδι, το Απόφαση Καρδιάς που μου αρέσει και θέλω να τα ακούσουμε. Το χαρίζω σε σένα που δεν σ' αρέσει, Άγγελε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, ξέρω, δεν σ' άρεσε, έφυγες από τη γραμμή.
1: Δεν έχει.
0: Ο Γιατράκος, και στη μου λέει. Τον κρατάμενο είχε και με δόντια. Σιγά, Γιατράκος.
1: Όχι. Ναι. Άλλωστε, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, υποθέτω, αν το κατάλαβα καλά, της εκπομπής στον αέρα. Για λόγους ορίμανσης του συντελεστή και όχι τίποτα άλλο. Να σας πω πως έχει αλλάξει ο κόσμος. Στην Πάτρα, μα περπατήσετε, πλέον έχει, θα σας πω γιατί, για να το χαλαρώσουμε λίγο, ναι. Έχουμε καιρό για διάφορες ιστορίες, ναι. Έχω δει όλη την νεολαία να φοράει παντόφλες, ναι, με λευκή κάλτσα ή σαμπό, αυτά τα ιατρικά παπούτσια, το έχεις παρακολουθήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Όλη η νεολαία.
0: Και ο Γιατράκος. Τώρα μου δείχνει. Φοράει παπούτσι με χωρίς
1: κάλτσα. Όχι.
0: Παντόφλα.
1: Παντόφλα με λευκή κάλτσα. Ή σαμπό.
0: Ξέρεις γιατί,
1: όλα τα παιδάκια.
0: Κατευθείαν να στηρίξει.
1: Ναι. Έχει, όχι για αθλητές και αθλήτριες που φεύγουν από το γήπεδο και πάνε σπίτι και είναι, ναι, κουρασμένα τα ποδαράκια τους. Μιλάμε, πάνε βόλτα έτσι. Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει με έναν τρόπο που, αν δεν τον κατανοήσουμε, ο λύκος που έχει ντυθεί κοκκινοσκουφίτσα θα μας μπαστακωθεί εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, και να σου πω τώρα, δείξει... ήρθε ένα βιντεάκι πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Είναι τα πειραχτήρια και έξω από την εκπομπή.
1: Έχετε,
0: άκου τώρα, έχετε δει, και θα κλείσουμε με αυτό, Άγγελε. Ναι. Έχετε δει πολιτικό να θέλει γαμπρό τσοπάνι? Για να το παρακολουθήσουμε.
2: Πέστε μου, σε ένα πρωτοκλασάτο ή αν θέλετε και δεύτερο κλασάτο πρόσωπο πολιτικό που θα έδαινε με χαρά την κόρη του σε ένα κτηνοτρόφο, σε ένα τσοπάνι. Γιατί το δίνουν σε γιατρούς και σε νομικούς? Αλλά όταν τους ακούς, λες, σου λένε ο πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχει πιο λαμπρό πράγμα. Και δώσ' το παραμύθι. Τι τον νοιάζει τώρα το Λευτέρη και το Βασίλη και το Μέτσο, άμα πάρει 60.000 σταυρούς, χαιρέτα μας τον Πλάτωνο. Και μετά λέει, έπαπες, άμαρο, βρωμάει κιόλας, ας πούμε, ο κτηνοτρόφος. Γιατί? Αφού είναι πολύ καλή επιχείρηση. Γιατί να μην δείξουμε και στην πράξη, να, ένας πολιτικός, ας πούμε, παντρεύει την κόρη του με ένα τσοπάνι, ας πούμε. Γίνονται αυτά. Άλλο να είσαι γιατρό. Είναι άλλο κύριο, ας πούμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, Άγγελε.
1: Αυτό. Υγεία, ελπίζω κάποιοι παράγοντες της πόλης που ακούνε να μην θυμώνουν. Και δεν είναι...
0: Άμα
1: δεν
0: θυμώνουν, είναι... έχω στο υπόγειο ξύδι.
1: Και εγώ θα βρούμε καλό ξύδι με...
0: Λοιπόν,
1: ξύδι,
0: άκου τώρα ένα τραγούδι, άκου και κλείνουμε με αυτό.
1: Μείνετε.
0: Ναι. Με τη γίδα στην πλάτη, τραγούδι της ελληνικής στρούγκας. Άκου να ακούσεις. Άκου να το φιλοσοφήσεις. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε δελτίο ειδήσεων και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού. Σας ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Εμείς αύριο θα τα πούμε, Άγγελε, εδώ στον περιφερειακό σταθμό.
1: Πρώτα Θεού
0: θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, γιατί έχουν και βροχούλες. Πάμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνέα και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών αναλύτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρροτικά ορεινά, νότια άνεμη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια από το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Αρχίζουμε με ένα τσάμικο, απάνω στην τριανταφυλιά.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το μοραϊδικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρα.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το Θεόφιλο. Θα παίξουν κλαρίνο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Ο Θεόφιλος θα αρχίσει το πρόγραμμα με το τσάμικο Παλαμίδι.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο 104 επιστρέφει για δεύτερη χρονιά η Νοχαβελάνδη του Γιάννη Αποσκήτη. Ένα western δωματίου που μεταφέρει τη μυθολογία της Άγριας Δύσης σε ένα κόσμο πολύ πιο κοντινό και αναγνωρίσιμο. Μοναχικοί άνθρωποι, συγκρούσεις, επιθυμίες και ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση συνθέτουν ένα σύμπαν όπου το χιούμορ συναντά το παράλογο και η περιπέτεια την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Ένα θεατρικό παιχνίδι με τους κώδικες του western, αλλά και μια ιστορία για όσα αναζητά ο άνθρωπος όταν νιώθει πως βρίσκεται σε ένα τόπο χωρίς βεβαιότητες. Μια διέξοδο, έναν άλλον άνθρωπο, ίσως ακόμη και μια καινούρια αρχή. Στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, η ιστορικός και ακαδημαϊκός Κάθριν Φλέμινγκ πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων αφιερωμένων στον ελληνικό πολιτισμό και στους τρόπους με τους οποίους διαμορφώθηκε, ταξίδεψε και επαναπροσδιορίστηκε μέσα στον χρόνο. Η ελληνική ταυτότητα, η ιστορική μνήμη και η σχέση της Ελλάδας με τον ευρύτερο κόσμο γίνονται αφορμή για μια διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας. Πέρα από τα στενά όρια της γεωγραφίας. Γιατί ο πολιτισμός μετακινείται μαζί με τους ανθρώπους, μεταμορφώνεται, συνομιλεί με άλλους πολιτισμούς και επιστρέφει κάθε φορά διαφορετικός. Μία σειρά συναντήσεων που μας καλεί να ξανασκεφτούμε όχι μόνο ότι κληρονομούμε από το παρελθόν, αλλά και τι επιλέγουμε να μεταφέρουμε στο μέλλον. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περαισιάδη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γεωργίας Κατσίλα. Το εμβληματικό δραματικό ειδήλιο που από τα τέλη του 19ου αιώνα έχει διασχίσει σκηνές, εποχές και γενιές, επιστρέφει να μας μιλήσει ξανά για τον έρωτα, την πίστη, την προδοσία και το τίμημα ενός όρκου. Η ιστορία της Γκόλφος και του Τάσου κουβαλά κάτι βαθύτερο από μια τραγική ερωτική ιστορία. Τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και στην κοινωνική επιταγή, ανάμεσα σε αυτό που υποσχόμαστε και σε αυτό που τελικά αντέχουμε να υπερασπιστούμε. Μία νέα σκηνική συνάντηση με ένα έργο βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη του ελληνικού θεάτρου. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Το 1795 στο Παρίσι της Γαλλικής Επανάστασης δημιουργείται η σχολή που θα εκδημοκρατήσει τις μουσικές σπουδές. Στο Conservatoire de Paris θα εκπαιδεύονται μουσικοί επαγγελματίες για τις κρατικές δημόσιες τελετές, για τις μπάντες του στρατού και για την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας. Για την εγγύηση της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας που βρίσκονται στον πυρήνα των προταγμάτων της Επανάστασης, μέχρι το 1797 στο Conservatoire de Paris τυποποιείται ένα σύστημα εξετάσεων για την ταξινόμηση των μαθητών αλλά κυρίως των τελειόφυτων, οι οποίοι πρέπει 1. Να παίξουν έργα της επιλογής τους από μνήμης, 2. Να εξεταστούν σε ένα σολιστικό κομμάτι με συνοδεία πιάνου που στην ουσία έχει τη θέση της συνοδείας ορχήστρας που τους δίνεται μόλις ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, και 3. Επίσης συνήθως με τη συνοδεία πιάνου να εξεταστούν με σύνθεση που τους δίνεται λίγα λεπτά πριν, στην σημαντικότατη δεξιότητα για έναν επαγγελματία μουσικό, στην ανάγνωση μουσικής.

μουσικού κειμένου με την πρώτη ματιά, γνωστή στη χώρα μας με τον ιταλικό όρο «Prima Vista». Οι συνθέσεις που δίνονται λίγο πριν τις εξετάσεις γράφονται για αυτόν τον σκοπό κάθε χρόνο. Είναι τα κομμάτια διαγωνισμού, «Morceau de concours». Τα κομμάτια διαγωνισμού για την εξέταση της «Prima Vista» συνήθως μόλις σε 2-3 λεπτά πρέπει στη σύνθεση των οτών τους να κρύβουν πιθανές παγίδες στην ανάγνωση της μουσικής με όλες τις παραμέτρους της και παίρνουν τη μορφή που χρειάζεται κάθε φορά. Στην αρχή του θεσμού των εξετάσεων είναι οι καθηγητές του ΟΔΙΟΥ που συνθέτουν διεκπεραιωτικά τα κομμάτια σε ύφος ασκήσεων. Ωστόσο, προς το τέλος του 19ου αιώνα, με πρωτοβουλία ενός εκ των διευθυντών, ξεκινά ένα είδος προγράμματος αναθέσεων σε κορυφαίους εξωτερικούς σύγχρονους συνθέτες. Και κάπως έτσι γεννιέται μια μεγάλη παράδοση με τις δικές της σελίδες στην ιστορία της γαλλικής μουσικής. Το 1898, κομμάτια διαγωνισμού για τις εξετάσεις συνθέτει ένας εδώ και δύο χρόνια καθηγητής σύνθεσης του Κονσερβατουάρ, που ήταν ωστόσο μια αντισυμβατική συγκυριακή επιλογή, μια που δεν ήταν όπως συνηθιζόταν απόφυτος του ιδρύματος. Ήταν όμως πλέον γνωστός και αγαπητός συνθέτης. Ο Γκαμπριέλ Φορέ για πρώτη φορά, αλλά όχι τελευταία, συνθέτει κομμάτια για φλάουτο και πιάνο και για την εξέταση σολιστικής ερμηνείας και για την πρώτη ανάγνωση μουσικού κειμένου. Και ιδίως με το μικρό κομμάτι για την εξέταση της Prima Vista αλλάζει την αντίληψη σύνθεσης των αντίστοιχων κομματιών. Ο Φορέ δεν συνθέτει απλά μια άσκηση εξέτασης, αλλά μικρή μουσική που μπορεί να βγει από τις αίθουσες του ΟΔΙΟΥ στις μουσικές βραδιές των σαλών, των σαλονιών του Παρισιού.

0: Με τον Μισελ Ντεμπόστ στο φλάουτο και τον Ζαν Φιλίπ Κολάρη στο πιάνο, ακούσαμε το Μορσό Ντε Κονκούρ, το κομμάτι διαγωνισμού σε φα μίζωνα για φλάουτο και πιάνο του Γκαμπριέλ Φορέ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Υπάρχουν άνθρωποι που σχεδιάζουν κτίρια και υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τα κτίρια προσπαθούν να καταλάβουν πώς ζούμε. Γιατί η αρχιτεκτονική δεν αφορά μόνο τείχους και προσώψεις, αφορά τον τρόπο που συναντιόμαστε, που μοιραζόμαστε ένα δρόμο, μία πλατεία, ένα πεζοδρόμιο, την ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου και ταυτόχρονα να μπορούμε να κλείσουμε πίσω μας μία πόρτα. Και έτσι το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς εμείς χτίζουμε τις πόλεις, αλλά και πώς οι πόλεις χτίζουν εμάς. Γιατί αν ένας χώρος μπορεί να μας κάνει περισσότερο ανοιχτούς ή περισσότερο μοναχικούς, ίσως και αυτό να είναι το θέμα. Αν μια πλατεία μπορεί να μας μάθει κάτι για τη δημοκρατία, αν υπάρχει ομορφιά στην αταξία και ζωή μέσα στην ατέλεια. Ο Ανδρέας Κούρκουλας, αρχιτέκτονας και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του παρατηρώντας αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο και της πόλης με τους ανθρώπους της. Και επιστρέφει συχνά στην Αθήνα, στην πυκνή, απίθαρχη, ατελή Αθήνα, μία πόλη που μάθαμε για χρόνια να κατηγορούμε, ίσως πριν μάθουμε πραγματικά να την κοιτάζουμε. Στα Ευγενή Μέταλλα σήμερα μιλάμε για το σπίτι και την πόλη, για την ομορφιά και την ατέλεια, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία και τελικά για ένα ερώτημα πολύ μεγαλύτερο από την αρχιτεκτονική. Πώς θέλουμε να ζούμε μαζί? Κύριε Ανδρέα Κούρκουλα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα κεφάλαιο που το ονομάζω «Ο χώρος που μας κατασκευάζει». Και να σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Συνήθως πιστεύουμε ότι εμείς κατασκευάζουμε τα κτίρια, εμείς οι άνθρωποι. Πώς όμως τα κτίρια κατασκευάζουν εμάς?
1: Θα χρησιμοποιήσω μία μεταφορά για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Τα κτίρια και η πόλη σαν θέατρο. Δεν είναι δική μου ανακάλυψη. Μέσα στους αιώνες πάντα υπάρχει αυτή η μεταφορά της ακτονικής και της πόλης σε θέατρο. Ένα θέατρο που πρέπει να ανταποκρίνεται σε δύο βασικές οριακές συνθήκες. Της καθημερινότητας και της γιορτής. Οι πόλεις λοιπόν φτιάχνονται με την ευρία έννοια γιορτή. Οι πόλεις φτιάχνονται για να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύο συνθήκες, της καθημερινότητας και της γιορτής. Άρα είναι μια σκηνογραφία η πόλης. Σε αντίθεση με το θέατρο, η σκηνογραφία αυτή έχει ζωή αιώνων, είναι άκαμπτη, δεν είναι ένα σκηνικό το οποίο αλλάζει ανάλογα με την παράσταση. Άρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο που μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές παραστάσεις, τόσο της καθημερινότητας όσο και της γιορτής. Οι πόλεις οι οποίες καταφέρουν μέσα στους αιώνες, γιατί οι πόλεις διατηρούνται αιώνες, να ανταποκρίνονται σε σενάρια, σε χορογραφίες καθημερινότητας και γιορτής, είναι αυτές που λέμε ότι είναι πετυχημένες πόλεις που δημιουργούν πολιτισμό, που.
0: Είναι πολύ ωραίο το «η καθημερινότητα και η γιορτή».
1: Ναι, είναι οι δύο συνθήκες στις οποίες καλείται η πόλη να απαντήσει και να μπορεί την καθημερινότητα να μην αισθάνεσαι την απουσία της γιορτής, το καθιστικό που έχαμε στα σπίτια κλειστό με νάιλον για να περιμένει τον γάμο ή τον αραβόνα, αλλά να μπορεί να το ενσωματώνει. Δηλαδή και οι χώροι της γιορτής μέσα στην καθημερινότητα να έχουν μια σημασία, ένα νόημα.
0: Αν μεγαλώσει ένας άνθρωπος σε μια μονοκατοικία ή σε μια πολυκατοικία ή σε ένα χωριό ή σε μια μητρόπολη, γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος? Η κατοικία υπάρχει περίπτωση να τον διαμορφώσει?
1: Σίγουρα, με την έννοια του, δεν είναι ένα προς ένα αυτή η σχέση, αλλά η σκηνογραφία, ας πούμε, της ακτονικής, του σπιτιού και της πόλης προφανώς μας διαμορφώνει με μια έννοια, με μια πολύ βαθύτερη έννοια. Λέμε κοσμοπολίτες, χωριάτες, άρα ναι, προφανώς όχι ένα προς ένα. Μας καθορίζουν αυτά τα πράγματα με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε μια σκηνογραφία η οποία είναι ελαστική σε διαφορετικά έργα. Δεν παίζεται ένα έργο και το αλλάζουμε. Και προφανώς όμως δεν μπορούν να παιχτούν όλα τα έργα. Δηλαδή δεν μπορούμε στην Αθήνα να πούμε ότι είναι μια σκηνογραφία η οποία αντέχει όλα τα έργα, αλλά αποδέχεται κάποια έργα και βοηθάει κάποια να παιχτούν καλά και κάποια όχι.
0: Θέλω να μιλήσουμε αργότερα αρκετά για την πόλη αυτή. Μπορεί ένας χώρος να μας μάθει να είμαστε περισσότερο γενναιόδοροι ή περισσότερο εγωιστές ή να αναπτύξουμε και άλλου είδους λέξεις και έννοιες?
1: Προφανώς, νομίζω ότι ο χώρος είναι μια τρομακτική σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση των κοινωνιών και των ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τρόπος που η πόλη στο σπίτι ενώνει και χωρίζει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε οφθαλμοκεντρικά ζώα. Οι σκύλοι δεν είναι, οι γάτες δεν είναι, είναι άλλα πράγματα. Εμάς η κύρια αίσθηση πληροφοριών είναι το βλέμμα. Το βλέμμα όχι με την έννοια το τι βλέπω, αλλά με την έννοια του ανταποδοτικού βλέμματος. Πώς αισθάνομαι ότι επικοινωνώ με το βλέμμα. Και εκεί είναι που συγκροτούνται οι κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, μάτια που δεν βλέπονται
0: γρήγορα
1: λησμονούνται. Οι κοινωνίες και έννοια της συγκρότησης φτιάχνεται μέσα από διαχωρισμούς τείχους, πόρτες, παράθυρα, οι οποίες επιτρέπουν τη σωματική επαφή, συνέβρεση, αλλά και την οπτική σχέση. Οι χώροι που αισθάνομαι ότι είμαι αντικείμενο βλέμματος, ένας δρόμος που περπατάω στην Αθήνα, ας πούμε πάλι, και αισθάνομαι ότι είναι, περιβάλλομαι από παράθυρα και πόρτες. Mm-hmm. Μπορεί να είναι Αύγουστος, που ξέρω ότι όλη η πόλη είναι νεκρή. Η συμπεριφορά μου στο δρόμο είναι τέτοια, υποσυνείδητα, ότι αισθάνομαι ότι είμαι αντικείμενο, εν δυνάμει, αντικείμενο θέασης.
0: Μάλιστα.
1: Να σας το πω πολύ χοντρά, η παραβατικότητα στο δρόμο, το ανδρικό κατούρημα, συγγνώμη για την έκφραση, δεν μπορεί να συμβεί εύκολα σε έναν δρόμο που αισθάνομαι ότι είμαι αντικείμενο θέασης. Ένας δρόμος ο οποίος θα περιβαλλόταν από τυφλούς τείχους θα επέβαλε υποσυνείδητα μια τελείως άλλη συμπεριφορά. Άρα προφανώς μας φτιάχνει αυτό το πράγμα, όχι με την έννοια ούτε ένα προς ένα, γιατί σας είπα ότι μπορεί να παιχτούν πολλά έργα μέσα σε αυτή τη σκηνογραφία της πόλης, αλλά δεν είναι η σκηνογραφία άμυρη της διαμόρφωσης της προσωπικής και των κοινωνιών.
0: Υπάρχουν χώροι στους οποίους αισθανόμαστε προφανώς αμέσως καλά και χωρίς να εξηγήσουμε και το γιατί, χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε πολλά γι' αυτό. Απλά νιώθουμε καλά. Γνωρίζει το σώμα μας πράγματα για την αρχιτεκτονική πριν ο νους μας τα καταλάβει?
1: Ναι. Τώρα δεν θέλω να το χοντρίνω πολύ θεωρητικά, αλλά...
0: Να κάνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε ελεύθεροι.
1: Έχει να κάνει, ας πούμε, αυτό που είπατε, ο νους, το συνειδητό και το ασυνείδητο, υποσυνείδητο. Ότι πολλές κατηγορίες του χώρου και οι βαθύτερες κατηγορίες του χώρου που μας αφορούν το υποσυνείδητο. Δηλαδή αυτό, μπαίνεις μέσα κάπου και δεν μπορείς να βάλεις με τίποτα στα λόγια γιατί αυτός είναι ωραίος χώρος, γιατί αισθάνομαι καλά, γιατί αισθάνομαι χαλαρά. Αλλά ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε ως ιατροί γι' αυτό, σε αυτό το πράγμα, το πώς, ποιες είναι οι παράμετροι εκείνες που μας κάνουν να αισθανόμαστε έτσι. Γιατί η αρχιτεκτονική χειρίζεται δύο πράγματα: τα φυσικά φαινόμενα, τη βροχή, τον ήλιο, το φως και τις κοινωνικές επαφές. Ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων αυτών μας κάνει πολλές φορές να αισθανόμαστε ένα υπερφυσικό, μεταφυσικό αίσθημα. Γιατί, ας πούμε, η έννοια του ιερού της εκκλησίας και ο χειρισμός του φωτός, του ήχου, της βροχής. Δηλαδή αυτά τα δύο, ότι η αρχιτεκτονική χειρίζεται τα φυσικά φαινόμενα και τους δίνει νόημα, ότι ο ήλιος κινείται από εδώ από εκεί, αλλά το πώς μπαίνει στο σπίτι ή πώς μπαίνει στον ιερό χώρο ή πώς ακούω τη βροχή, πώς προστατεύομαι προφανώς στην αρχή και πώς την ακούω μετά, όλα αυτά νομίζω είναι στον τομέα της αρχιτεκτονικής και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρο στη διαμόρφωση και την προσωπική και των κοινωνιών, αλλά όχι δετερμινιστική, ένα προς ένα, κάνω αυτό άρα θα είσαι, είναι μια σοβαρή παράμετρο.
0: Επομένως σίγουρα λειτουργεί και το αντίστροφο, δηλαδή το ότι μπορεί ένα αρχιτεκτονικά εξαιρετικό κτίριο να είναι και ένας κακός τόπος για να ζεις. Έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχουν εκπληκτικές φυλακές, κτίρια που απασχολούν αρχιτεκτονική χρόνια, τα οποία είναι κολαστήρια. Δηλαδή μέθοδοι επιτήρησης οι οποίες ανέτρεψαν πολλές ιδέες στην αρχιτεκτονική και οι οποίες βρήκαν την εφαρμογή τους σε χώρους απίστευτης καταπίεσης και ελέγχου. Άρα ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ενδιαφέροντα χωρικά, αρχιτεκτονικά, αλλά να είναι σχεδιασμένα ακριβώς για να παιχτούν έργα τρόμου.
0: Μάλιστα. Αν η αρχιτεκτονική είναι μία βαθιά κοινωνική τέχνη, όπως έχετε πει, έχει και ηθική ευθύνη?
1: Τεράστια. Τεράστια ηθική ευθύνη, γιατί αν αυτά που λέω ισχύουν έστω και λίγο, η επέμβαση του χώρου στη διαμόρφωσή μας, στην προσωπική και των κοινωνιών, είναι καθοριστική. Δεν είναι μόνη, αλλά είναι μία σημαντική παράμετρος. Άρα μία πόλης η οποία δεν συμβάλλει στην κοινωνική όσμωση, δεν συμβάλλει στην αίσθηση της ασφάλειας, δεν συμβάλλει στην αίσθηση του εκτονώνομαι, κάνω γιορτή, ό,τι αν σημαίνει γιορτή, από τη διαδήλωση
0: φυσικά,
1: μέχρι
0: φυσικά.
1: Την... προφανώς συμμετέχει και καθοριστικά. Απλώς πολλές φορές το υποτιμούμε. Δηλαδή το θεωρούμε ότι είναι κάτι δευτερεύον ή το αντιμετωπίζουμε σαν μια... αναπαράσταση πραγμάτων, ενώ στην ουσία είναι μια βαθιά παράσταση, είναι ένα σκηνικό το οποίο μένει χρόνια, αντιστέκεται στον χρόνο, και με αυτή την έννοια πρέπει να είναι ελαστικό αλλά όχι χωρίς χαρακτήρα, για να μπορεί να αποδεχθεί τις εξελίξεις των κοινωνιών οι οποίες ζουν μέσα αυτών, γιατί δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Δηλαδή μια πόλη περνάει από πολιτισμό σε πολιτισμό και φτάνει σε κάποιο σημείο που καταστρέφεται. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να αντέξει, αλλά η διάρκεια της στον χρόνο είναι τεράστια.
0: Ας ανοίξουμε το κεφάλαιο «Και μαζί και μόνοι», που έχω σημειώσει. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδιάστηκαν πόλεις που υποσχέθηκαν μια καλύτερη ζωή και συχνά παρήγαγαν και την απομόνωση. Μπορεί πράγματι η αρχιτεκτονική να παράγει μοναξιά?
1: Η δουλειά της. Αυτή είναι καθεξή δουλειά της. Δηλαδή το πώς. Αν μου πείτε ελληνικά deep down που λέμε, τι είναι, είναι ο τρόπος που χωρίζω και ενώνω τα σώματα, δηλαδή τη χορογραφία των κινήσεων της καθημερινότητας και της γιορτής που έλεγα, πώς το κάνω, με τι τρόπο το κάνω, και στην αρχιτεκτονική την μεταπολεμική, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αναφέρεστε, δηλαδή κυρίως και πριν από το πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο, η βιομηχανική κοινωνία, που ήταν ένα καινούριο φαινόμενο, γεννάει μια ιδέα πόλης μοναξιάς. Γιατί αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο της μεγαλούπολης, της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμών σε ένα συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο, που δεν υπήρχε πριν, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται για λόγους που έχουν να κάνουν με τη βιομηχανική ανάπτυξη και περνάνε από τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό με τον ίδιο τρόπο. Έχουν μια προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή αυτού του συστήματος, της βιομηχανίας δηλαδή, της δουλειάς μεγάλου αριθμού ανθρώπων, κινδυνεύει από δύο πράγματα. Από το συνδικάτο, η έννοια της δύναμης στον τόπο δουλειάς, και από την συνειδητοποίηση επίσης της δύναμης και της διεκδίκησης στο χώρο κατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η βιομηχανική ανάπτυξη προσπάθησε να λύσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, οι συνθήκες ισορροπίας πρασίνου κτιστού. Όλα αυτά με μία προϋπόθεση, τη μοναξιά. Δηλαδή να μην μπορώ στον τόπο κατοικίας να υπάρχει η συνέβρεση στο δημόσιο χώρο. Άρα παράγει κτίσματα τα οποία έχουν μέσα τηλεοράσεις, τρομερά κουζίνες, μπάνια, πρωτοφανή πράγματα για τα λαϊκά στρώματα, υποδομές απίστευτες, γιατί νομίζω ότι είναι τεράστια βλακή ότι η βιομηχανία θέλει να εξαντλήσει το εργατικό δυναμικό ή θέλει να το κάνει ικανό να παράγει όσο περισσότερο μπορεί, με μία προϋπόθεση, ότι δεν μπορεί στο χώρο κατοικίας να μπορεί να υπάρχει αυτή η αίσθηση της συνέβρεσης. Όλη η αρχιτεκτονική, και γι' αυτό μισθήθηκε η αρχιτεκτονική αυτή και ο γαλλικός σχηματογράφος την αποθέωσε, την έννοια της μοναξιάς στις νέες βιομηχανικές αναπτύξεις. Κοιτάξτε το Παρίσι, εκτός των τυχών που το ανέλαβε ο μοντερνισμός, ας πούμε, να το χτίσει με τους καλύτερους αρχιτέκτονες και εντός των τυχών. Αν πάτε, ας πούμε, εκτός των τυχών, η μοναξιά στους χώρους είναι αφοπλιστική. Δηλαδή η ταινία που θα πεζόταν εκτός των τυχών και εντός των τυχών είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Τι πρέπει να έχει ένας τόπος για να μετατρέψει δύο αγνώστους σε γείτονες, να τους κάνει γείτονες?
1: Το να μπορεί να επιτρέπει αυτή το ανταποδοτικό βλέμμα και την δυνατότητα σωματικής συνέβρεσης. Ότι να μπορώ να βλέπω και να βλέπομαι και να έχω την αίσθηση ότι είμαι αντικείμενο θέασης. Άρα μπορώ να υπάρχει eye contact που λένε, και από την άλλη μεριά να μπορώ να πω ότι έστω και τυχαία μπορεί και να συνευρίσκομαι πυκνά
0: με κάποιον άλλον.
1: Άρα αυτό, ο τείχος που είναι ο ορισμός της εκτονικής, ο διαχωρισμός του βλέμματος των αισθήσεων γενικότερα και της συνέβρεσης των σωμάτων, αυτός είναι όλη η ιστορία της εκτονικής. Το πώς χειρίζεται το παράθυρο, το βλέμμα, την πόρτα, τη δυνατότητα συνέβρεσης, ώστε να δημιουργεί κοινωνική όσμωση, είναι όλη η μαγεία της εκτονικής.
0: Μία πλατεία είναι, απλώς θα το έλεγα έτσι, πολύ απλά και τεχνικά όχι απλά, ένας κενός χώρος ανάμεσα σε κτίρια. Θα μπορούσαμε έτσι να το περιγράψουμε απλά σε ένα παιδί ενδεχομένως. Mm. Κι όμως μπορεί να γίνει και τόπος ζωής. Και συχνά είναι τόπος ζωής. Πότε ο χώρος γίνεται τόπος?
1: Ο χώρος γίνεται τόπος όταν αυτό που ονόμασα ανταποδοτικό βλέμμα ή σωματική συνέβρεση, όταν οι συνθήκες της σκηνογραφίας του επιτρέπουν χορογραφίες εντός του, οι οποίες φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή. Φανταστείτε μια πλατεία, όπως το περιγράψετε, ένα κενό με στην πόλη, ένα οικοδομικό τετραγωνικό κενό, το οποίο η γύρω τείχη είναι κλειστή. Δεν έχει πόρτες και παράθυρα, αλλά είναι μια τυφλότητα. Δηλαδή δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή η σκηνογραφία του χώρου, των ορίων του χώρου, να παιχτεί ένα παιχνίδι βλέπουμε και βλέπω, αλλά περιορίζεται μέσα στα σώματα που υπάρχουν μέσα στην πλατεία. Mm-hmm. Δεν επεκτείνεται πέραν τούτων. Άρα ναι, νομίζω ότι δεν είναι το κενό, είναι η συγκρότηση του κενού η οποία μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει αυτόν τον χώρο κοινωνικών οσμώσεων.
0: Στις σύγχρονες πόλεις έχω την αίσθηση ότι επιδιώκουμε την ιδιωτικότητα. Μήπως όμως η απόλυτη ιδιωτικότητα είναι τελικά μία μορφή πολυτελής μοναξιάς?
1: Ναι, είναι, και υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες λατρεύουν την ιδιωτικότητα και τη μοναξιά, και κοινωνικές ομάδες οι οποίες ασφιχτιούν. Και πολύ απλά τα λαϊκά στρώματα βασίζουν την κοινωνική τους συγκρότηση στην όσμωση, στο να υπάρχουμε μαζί. Το καφενείο, η πλατεία, ο δρόμος. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα, ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ας πούμε η ιδέα του προαστίου της Κυπούπολης, τα οποία αναζητούν τη μοναξιά με την έννοια ότι η κοινωνική του συγκρότηση δεν στηρίζει στον τόπο. Μένω στην Εκάλη και με καλούνε στο Φάλιρο ή στην οπουδήποτε στην παραλία και πάω και συνευρίσκομαι, αλλά δεν έχει να κάνει με τον τόπο. Στον τόπο που μένω θέλω να είμαι εντελώς μόνος.
0: Μάλιστα.
1: Εξού και η πανταχώθεν ελεύθερη ιδέα της συγκρότησης, γύρω γύρω κήπος, να μην ξέρω το γείτονα τι γίνεται. Άρα είναι δύο διαφορετικές κοινωνικές στρατηγικές, θα έλεγα, οι οποίες όταν εφαρμοστεί η μία στην άλλη δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Όταν δηλαδή πήγαμε να φτιάξουμε προαστιακές συγκροτήσεις, έστω με ψηλά κτίρια κλπ, για λαϊκά στρώματα, που έκοψε τελείως αυτή την ιδέα της κοινωνικής συνέβρεσης,
0: και
1: εκεί δημιουργήθηκαν απίστευτα θέματα. Να καταλάβετε, όλες οι αναπτύξεις οι πολεοδομικές μετά τον πόλεμο κυρίως δεν άντεξαν παραπάνω από 20-30 χρόνια, γκρεμίστηκαν. Όσοι άνθρωποι μπορούσαν να φύγουν από αυτές, που φτιάχτηκαν με τα πιο θετικά κοινωνικά πρόσημα.
0: Προφανώς.
1: Την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Η κατοικία παροχή, το κράτος θα το κάνει για λογαριασμού σας και θα σας δώσει υποδομές και πράγματα που δεν έχετε φανταστεί.
0: Και όμως αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Δεν λειτουργήσε καθόλου. Εξού και η μεγάλη κρίση του μοντέρνου κινήματος δεν ξεκίνησε, δεν ήταν κρίση της αισθητικής του αντίληψης για την κατοικία, ήταν κρίση της αντίληψης για την πόλη, η οποία συνειδητοποιήθηκε ότι έφτιαχνε μια απίστευτη μοναξιά, που σας λέω νομίζω ήταν προϋπόθεση της βιομηχανικής ανάπτυξης, αλλά αυτό όλα τα κοινωνικά στρώματα που με την πρώτη ευκαιρία μπορούσαν να εγκαταλείψουν αυτά, πήγαν αλλού, σαν τα ποντίκια. Και αυτά, αν πάρετε έναν τόμο της μοντέρνας πολεοδομίας με τον πόλεμο, είναι ζήτημα να 20% αυτών των κτισμάτων έχουν διασωθεί. Δυναμητίστηκαν, εγκαταλείφθηκαν. Δηλαδή ήταν παταγώδης η αποτυχία αυτού του μοντέλου. Δεν ήταν μια βλακεία. Οι άνθρωποι μεγάλης φυσιονομίας σκεφτήκαν πολύ σοβαρά το τι σημαίνει καινούργια πόλη στις συνθήκες μεγαλούπολης, αλλά οδήγησε σε μια τρελή μοναξιά που οι άνθρωποι αντέδρασαν βία.
0: Τους αγνώστους τους χρειαζόμαστε. Τον άνθρωπο που συναντάμε κάθε πρωί στο ασανσέρ, στο πεζοδρόμιο, σε ένα πάρκινγκ και δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του.
1: Εξαρτάται σε τι κοινωνική ομάδα ανήκουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η ζωή τους στηρίζεται σε αυτή την αλλαγή, την τυχαία συνάντηση, και εκείνο και ο μεγάλος πολιτισμός της πόλης. Αν οι μεγαλοπόλεις ισχυριζόμαστε ότι είναι ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού, στηρίζεται σε αυτή τη τυχαία συνάντηση, στην συνδιαλλαγή απόψεων, βλεμμάτων, ματιών. Αλλά υπάρχει και κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουν να ζουν σε κάστρα. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες αναπτύξεις διεθνώς γίνονται στα περίφημα gated communities, κλειστές,
0: που έχουν τα πάντα,
1: μάντρα, και οι μέσα μπορούν να συναντιούνται και αυτοί με ερωτηματικά, αλλά δεν υπάρχει η τυχαία συνάντηση που λέτε. Δηλαδή αυτό είναι κλειστό σύστημα, υποσυστήματα μέσα στην πόλη, τα οποία βρίσκουν ανταπόκριση σε κάποια κοινωνικά στρώματα. Σε άλλα κοινωνικά στρώματα θα ήταν φυλακές αυτά. Αλλά,
0: προφανώς.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες θέλουν αυτή την αποκοπή.
0: Μήπως τελικά η μεγάλη πόλη, παρά τη φήμη της ως απρόσωπης, είναι τελικά ένας από τους τελευταίους τόπους που μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με ανθρώπους που δεν μας μοιάζουν?
1: Προφανώς. Και γι' αυτό την χαρακτηρίζουμε τη Μεγαλούπολη σαν ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού. Ότι όλη αυτή, ας πούμε, η συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων, πολιτισμών, γούστων κλπ, παράγει κάτι το οποίο το χωριό ή η απομόνωση στα λιβάδια δεν παρήγαγε.
0: Ας περάσουμε στην Αθήνα. Ας κάνουμε ένα ταξίδι λοιπόν σε αυτή την πόλη, και νιώθω πολύ συχνά ότι είναι μία πόλη, έτσι την έχω μέσα μου, γιατί και εγώ μεγάλωσα στο νησί και ήρθα εδώ 16 ετών. Νιώθω ότι είναι μία πόλη που μάθαμε να μην την αγαπάμε. Νιώθω πολύ συχνά αμήχανα απέναντι σε αυτή την πόλη, κοιτάζοντας κάποιες περιοχές της, οι οποίες είναι ετερόκλητες. Είναι γεγονός. Έχετε περιγράψει μια γενιά Αθηναίων που ουσιαστικά εκπαιδεύτηκε να θεωρεί την πόλη της άσχημη. Πόσο καταστροφικό είναι να μεγαλώνει μια κοινωνία πιστεύοντας ότι ο τόπος αυτός δεν αξίζει?
1: Είναι η συνταγή για να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι η συνταγή για να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή,
0: το αφήνουμε όσο έχει.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Δεν έχουμε ένα όραμα μπροστά μας.
1: Δεν έχουμε όραμα, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς τελειώσαμε το Πολυτεχνείο τέλος του 70. Οι απόψεις περί της πολεοδομίας δεν είχαν να κάνουν τίποτα με την ανάπτυξη της Αθήνας. Η Αθήνα είχε το μοντέλο της αντιπαροχής και η πολεοδομία, η διεθνής πολεοδομία, μίλαει για κρατικούς σχεδιασμούς μεγάλων κινήσεων κλπ. Αυτό το πράγμα μας έκανε να λέμε, τελειώνοντας, ότι ένας σεισμός μας σώζει. Η πόλη αυτή δεν...
0: Για να ξαναγίνει.
1: Να ξαναγίνει, να ξανασχεδιάσουμε εμείς με τα κορμπιζιανά μας οράματα την πόλη που ήταν στον αντίποδα αυτής της πόλης, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από την μικροεργολαβία της αντιπαροχής. Είναι φανερό, έπρεπε να περάσει πολλά χρόνια, το 90, για να έρθει εδώ. Κάναμε μια έκδοση ενός βιβλίου best seller, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, Ιστορία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, του Kenneth Frampton, και είχα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και τον πήρα τηλέφωνο να μας γράψει κάτι για την εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης, και έγραψε μια παράγραφο μέσα που, αν την έγραφε οποιοδήποτε άλλος, θα ήταν, όπως λέει και η γιαγιά μου, στον Άριο Μπάγο. Λέγοντας ότι έχω ταξιδέψει όλη την περιοχή αυτή και με το κύρος του καθηγητή στο Κολόμπια, πολύ γνωστός, Kenneth Frampton, ότι τέτοιο πράγμα σαν την Αθήνα δεν έχω ξανασυναντήσει.
0: Δηλαδή.
1: Και κάνει έναν ύμνο στην Αθήνα λέγοντας πόσο κοινωνική πόλη είναι, πόσο η αντιπαροχή έπαιξε ένα ρόλο σε σχέση με την μικρή κλίμακα και το οικοδομικό τετράγωνο και μια παράγραφο η οποία τώρα φαίνεται σαν να λέει εντάξει, εκείνη τη στιγμή ήταν σαν μια βόμβα η
0: έτσι
1: οποία,
0: είναι
1: διότι εμείς
0: τώρα, να σας πω την
1: πιστεύαμε ότι η πόλη πρέπει να είναι ακριβώς τον αντίποδα, ότι πρέπει να χτιστεί όπως ήταν, πώς είναι οι εργατικές πολυκατοικίες, ότι το οικοδομικό τετράγωνο είναι πασέ, ότι αυτό δεν κρατάει μια ιστορία. Υπήρχαν αιτήματα τα οποία όμως διοχετευόντουσαν μέσα από ένα κανάλι που δεν είχε να κάνει τίποτα με την Αθήνα. Και σας λέω, ομολογώ ότι η άποψή μας για την Αθήνα κλονίστηκε μέσα από τη ματιά των ξένων. Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και μας ζήτησαν αρχιτέκτονες να τους δείξουμε εμείς την πόλη, όπου μας δείχνανε αυτοί το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη κλπ. Και μέσα τη ματιά τους άρχισαν να κλονίζονται οι πεπιθήσεις ανθρώπων ότι αυτό είναι για πέταμα. Πήγαμε με τον καθηγητή μου, ο οποίος σχολιόταν πολύ με τον χώρο, μου ζήτησαν να τον πάμε σε λαϊκές περιοχές. Και τον πήγαμε στα προάστια, ας πούμε, από το Περιστέρι, στο Άσπρα Χώματα.
0: Και
1: η αντίδρασή του δεν μπορεί να τη φανταστείτε.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε, Αντρέα, εγώ σε πήγα σε εργατικές πολυκατοικίες στο Λονδίνο και σου δείξα ποια είναι η κατάσταση. Και εσύ με φέρνεις εδώ και μου λες εδώ μένουν λαϊκά στρώματα. Δηλαδή, εμείς όμως το θεωρούσαμε κάτι.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Δεν αξιολογούσαμε ότι αυτό ήταν κοινωνικό, ότι πήγε βράδυ και είδε να σφίζει από ζωή, ας πούμε, ο δημόσιος χώρος, να υπάρχει μια ζωντάνια τρομερή, να μην υπάρχει μοναξιά. Σε αντίθεση με την πολυκατοικία στο Λονδίνο, που ήταν κρατική παροχή σχεδιασμένη με οράματα μοντερνιστικά, στα οποία προχωράγαμε και ήταν μια νέκρα από τις 7 και έβλεψε έναν άνθρωπο σε ένα μπαλκόνι και θεωρούσες ή τρελός είναι. Δηλαδή η επιτομή της μοναξιάς, και έρχεται εδώ και λέει εδώ μένουν κοινωνικά στρώματα. Πετύχαμε πράγματα, δεν είμαστε καλά, δεν εξυμνώ αυτό το οποίο, αλλά ήταν ιδιοφυής η κίνηση της αντιπαροχής στις συνθήκες τις ελληνικές. Αν το κράτος είχε παρέμβει στην παραγωγή του χώρου της πόλης, με την κρίση που περάσαμε, θα θρυνούσαμε θύματα. Θύματα επίπεδου πολέμου. Η ιδιοκτησία στην Αθήνα ήταν κάποια στιγμή, τώρα έχουμε κρίση μεγάλη, αλλά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αυτό δεν υπήρχε και ήταν σε ενοικιοστάσιο ο κόσμος, θα θρυνούσαμε πτώμα στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία
0: έχετε
1: καταφέραμε
0: δίκιο, έτσι, ναι,
1: με πολύ έξυπνο τρόπο έξω από τις συνταγές της πολεοδομίας.
0: Η Αθήνα σίγουρα δεν έχει την μνημιακότητα του Παρισιού σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και την πειθαρχία άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών και πόλεων. Μήπως η αταξία της είναι ταυτόχρονα και μέρος της γοητείας της? Θέλω να πω, μήπως υπάρχει ομορφιά και στο άναρχο?
1: Προφανώς υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι αυτή η ισορροπία κανόνων και αμφισβήτησής τους. Και η Αθήνα το έχει. Γιατί η Αθήνα ξεκίνησε σαν μια πόλη στο πουθενά, με μια αναφορά μόνο την Ακρόπολη και γύρω-γύρω στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, δηλαδή κανένα πράσινο, καμία κατοικία, τίποτα. Με μια φαντασίωση των Ευρωπαίων ότι εδώ θα γίνει η πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Άρα έρχονται οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες της Ευρώπης να χτίσουν και να χαράξουν τη νέα, να ιδρύσουν τη νέα πρωτεύουσα. Η Αθήνα είναι μια καινούρια πόλη. Δεν είναι μια πόλη η οποία στην ιστορία της έχει συνέχεια. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε ήρθε να κατοικηθεί από ανθρώπους που είναι επαρχιακή καταγωγή, δεν έχουν ζήσει ποτέ σε πόλεις, δεν είχαν ζήσει πριν σε πόλεις, οι γονείς μας, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, ήταν η αστιφιλία που τους έφερε.
1: Που τους έφερε εδώ, με αποτέλεσμα τα κοινωνικά στρώματα να μην μπορούν να ενταχθούν σε αυτή το όραμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας και δείτε την 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί νομίζω ότι είναι...
0: Ναι, σωστό.
1: Μία χάραξη που πάει...
0: Σωστό.
1: Σημαδεύει την Ακρόπολη συμβολικά. Θα πρέπει να φτάσει όπως η Πατησίων μέχρι τα Πατήσια και σταματάει, όπως έλεγε και όλος, ένα κολόσπιτο, διότι αυτός είχε τη δύναμη, ο φύλαρχος, να σταματήσει τη χάραξη του δρόμου. Άρα, ενώ υπάρχει ένα όραμα και ξεκινάει ένα σχεδιασμός της πολιτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, αυτός αρχίζει και τσαλακώνεται και γίνεται άναρχος, όπως περιγράψατε, μέσα από την πίεση των κοινωνικών στρωμάτων που έρχονται να την κατοικήσουν, τα οποία αρνούνται. Η κρατική εξουσία δεν έχει δύναμη, ας πούμε, περιορίζεται στα στοιχειώδη. Και κόβει ένα δρόμο και τον σταματάει, γιατί έχει το σπίτι του εκεί.
0: Αν κάναμε μαζί ένα περίπατο στην Αθήνα και σας ζητούσα να μου δείξετε κάτι που όλοι προσπερνάμε, αλλά εσείς θεωρείτε σπουδαίο, πού θα με πηγαίνατε?
1: Θα σας πήγαινα στην Αγία Φωτεινή, στο εκκλησάκι που είναι απέναντι από το πρώτο νεκροταφείο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Καλλιρόης, στην πηγή της Καλλιρόης, όπου είναι η πρώτη, είναι πηγή, ακόμα υπάρχει νερό, η πρώτη εγκατάσταση ανθρωποειδών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, λόγω νερού. Συμβάλλουν δύο νερά, ο Ηλισσός και πηγή που έρχεται από τον Ημιτό. Άρα εκεί έγινε η πρώτη εγκατάσταση, ξέρουμε, ανθρωποειδών. Σε αυτό το χώρο, αν πάμε και δούμε μαζί την εγκατάλειψη ενός μνημείου για την πόλη, το οποίο δεν έχει όμοιό του. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι η ιδρυτική πράξη της πόλης. Και βρίσκεται σε μια απίστευτη εγκατάλειψη, ένα μαγικό δάσος, αλλά το οποίο έχει μείνει τελείως έξω από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα, ας πούμε, και εγώ όταν πρώτη φορά πήγα και μου εξήγησαν τι είναι εκεί, ας πούμε, περνάμε εκεί και δεν παίρνουμε χαμπάρι ότι εκεί είναι ένα σημαντικό μνημείο της πόλης μας. Εκεί ήταν, θα σου λέω, τα πρώτα ανθρωποειδή τα οποία κατοίκησαν εκεί. Και θα μπορούσαμε να αποτελέσει αυτό, ας πούμε, εκεί λαμβάνει χώρα η συνομιλία περί έρωτος του Σοκράτη. Εκεί παίρνει ο Σοκράτης τον φλερτάρι, τον νέο, που τον πάει εκεί και κάνει ολόκληρο θέατρο κρύβοντας το πρόσωπό του και λέγοντάς του τις περίφημες αναφορές του απερί έρωτος. Αυτό το πράγμα το είχε κάποιος πολιτισμός, θα το είχε αναδείξει. Εμείς δεν θέλω να γκρινιάζω συνέχεια, έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά αυτό, αν μου ρωτάγατε τι είναι, θα ήθελα εκεί,
0: βέβαια, και γι' αυτό σας ρώτησα,
1: να πέσει τα φώτα της ανάδειξής του, να καταλάβουμε το νόημά του.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος ο Ανδρέας Κούρκουλας, αρχιτέκτονας και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα άλλο κεφάλαιο, κύριε Κούρκουλα, για τη μεγάλη αναθεώρηση. Εσείς ανήκετε σε μια γενιά αρχιτεκτόνων που κάποτε αντιμετώπισε την αντιπαροχή που συζητήσαμε σχεδόν ως καταστροφή και σήμερα εσείς μιλάτε γι' αυτό πολύ διαφορετικά, όπως μας είπατε. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο της γνώσης να παραδεχτεί ότι η πραγματικότητα διαψεύδει τη θεωρία του?
1: Είναι δύσκολο και είναι επώδυνο, αλλά νομίζω ότι
0: υπάρχει χώρος.
1: Υπάρχει και η ικανότητά μας είναι στην προσαρμογή. Δηλαδή, υπήρχε μια περίφημη φράση του Μποστ. Θυμάμαι ότι πίστευε στις ιδέες σου, σύντομα θα σε εγκαταλείψουν. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να έχουμε και μια αίσθηση της προσαρμοστικότητας, ότι δεν είμαστε άκαμπτοι. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγαμε, ότι αλουστήκαμε, ας πούμε, πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παραπέρα.
0: Σπουδαία η έννοια της προσαρμοστικότητας, όπως λέτε. Ποια άλλη μεγάλη αρχιτεκτονική βεβαιότητα της νεότητάς σας αποδείχτηκε λανθασμένη, αν υπάρχει?
1: Νομίζω η μεγαλύτερη ήταν η πόλη. Η αντίληψη περί πόλη. Τα υπόλοιπα πράγματα, γιατί δεν είναι να πετάξουμε μαζί με το καλάθι και το μωρό. Υπήρχαν τρομερές συμβολές του μοντερνισμού στο σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά υπήρχαν και μεγάλα λάθη. Εγώ στην κρίση του μοντέρνου μετά τον πόλεμο, και που κορυφώθηκε το 60 και ουσιαστικά η συζήτηση ξεκίνησε αυτό που ονομάζουμε όλοι μεταμοντέρνο γύρω στο 80, δεν είμαι της άποψης ότι σβήνουμε, εγκαταλείπουμε ό,τι έγινε είναι λάθος και προχωράμε τώρα στον αντίποδα. Ίσα ήμουν σε μια άποψη κριτικού μοντερνισμού, δηλαδή ότι πολλά πράγματα μας προσέφερε όλη αυτή οι θεωρίες του μοντέρνου, αλλά θα πρέπει να τις επανεξετάσουμε. Δεν είμαστε στη στρατηγική της ρήξης.
0: Και ποια ιδέα που είχατε στα 20 σας εξακολουθείτε να υπερασπίζεστε με την ίδια ένταση σήμερα που μιλάμε?
1: Μια ιδέα δικαιοσύνης που μου έχει μείνει από τα νιάτα μου, η οποία νομίζω ότι υποβόσχει κάτω από κάθε κίνηση.
0: Η πόλική δημοκρατία, λοιπόν, έχετε μιλήσει γι' αυτό και σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Λέμε δημόσιος χώρος, πόσες πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτές τις δύο λέξεις μαζί. Τι σημαίνει όμως πραγματικά η λέξη δημόσιος? Είναι απλώς ένας χώρος που δεν ανήκει σε ιδιώτη ή ένας χώρος στον οποίο μαθαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας?
1: Το δεύτερο θα έλεγα. Είναι ένας χώρος ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι εκτίθεται το σώμα μας στα βλέμματα και στη δυνατότητα συνύπαρξης σωμάτων. Άρα ότι είναι ένα θέατρο στο οποίο οι ηθοποιοί και είναι ένα μοντέρνο θέατρο, δεν είναι ένα θέατρο κλασικό αρχαιοελληνικό. Είναι ένα θέατρο που ταυτόχρονα είμαστε θεατές και ηθοποιοί και ότι παίζουμε σε παραστάσεις οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και αντικείμενο θέασης. Δηλαδή αυτό είναι που διαφορεί το δημόσιο χώρο από το σπίτι, στο οποίο η τύχη, ότι το σπίτι είναι μια προστασία από το δημόσιο βλέμμα. Είναι αυτό που ζει ο άστεγος. Η κρίση αυτή που ζει ο άστεγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να κοιμάται εκτεθειμένος στο δημόσιο βλέμμα ή προσπαθεί να το αποφύγει κρυμμένος πίσω από τις φιλοσίες. Νομίζω ο δημόσιος χώρος είναι αυτός ο οποίος μας κάνει, πώς το λένε, πασαρέλα. Μοντέλα τα οποία κινούμαστε, δηλαδή εκτιθέμεθα στα βλέμματα, στα ενδυνάμει βλέμματα των γύρω μας, και αυτό μας φτιάχνει ως κοινωνικά όντα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε αυτή την ανάγκη του μελισσιού, το να υπάρξει σύστημα το οποίο μας φέρνει σε επαφή, και αυτό δημιουργεί αναπαραγωγή, δημιουργεί πνευματική παραγωγή, υλική παραγωγή. Ότι αυτό είναι ο δημόσιος χώρος.
0: Κρατώ τη λέξη άστεγος βέβαια και άλλα πολύ σημαντικά και λυπηρά θέματα που βλέπουμε έξω από το σπίτι μας, και σας κάνω την ερώτηση. Έχετε πει με μεγάλη αυστηρότητα ότι στην Ελλάδα συχνά δεν μας αφορά τίποτα έξω από την πόρτα μας. Νιώθω, έτσι ένιωσα αυτή την αυστηρότητά σας. Γιατί η φροντίδα σταματά τόσο συχνά στο κατόφλι του ίδιου μας του σπιτιού?
1: τι να σας πω τώρα, είναι αυτά δύσκολες απαντήσεις, αλλά συμβαίνει, το βλέπουμε.
0: Βεβαίως, δηλαδή, και το βλέπουμε, ναι. Και ήθελα, ξέρετε, την άποψή σας, τη σκέψη σας μάλλον.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει στις πόλεις αιώνες. Είμαστε χωριάτες που μεταφερθήκαμε από το χωριό στην πόλη, και το σοκ αυτού του πράγματος μας κάνει να μην έχουμε κοινωνική συνείδηση περί του δημόσιου. Ότι αυτό που μας αφορά είναι μέχρι τα πόδια μας, και από εκεί και πέρα είναι κάποιος άλλος υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, με ένα κράτος το οποίο δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να παίξει αυτό το ρόλο. Κοιτάξτε τα πεζοδρόμια.
0: Το πεζοδρόμιο είναι τελικά πολιτικό ζήτημα.
1: Τεράστιο. Τεράστιο. Μπορεί να ακούγεται γελίο.
0: Καθόλου με την έννοια που το λέω.
1: Δηλαδή ότι το υλικό του πεζοδρομίου. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για το υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Έχουν προηγηθεί χώρες. Το πεζοδρόμιο δεν είναι ανακάλυψη της Αθήνας και των Ελλήνων. Υπάρχουν πεζοδρόμια σε όλες τις πόλεις παντού. Έχει κανένας κάτσει, δήμαρχος ή κεντρική εξουσία, να δει το υλικό του πεζοδρομίου, το τι χρησιμοποιώ στο πεζοδρόμιο, τι έχει, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, τι έχει χρησιμοποιηθεί στο πεζοδρόμιο, το οποίο να πλήρει κάποιες προϋποθέσεις ασφάλειας, μεραμετιών, τα οποία όταν γίνονται, γιατί θα γίνονται, δεν δημιουργούν παγίδες, δεν εκπέμπουν θερμότητα η οποία βράζει το καλοκαίρι, γιατί είμαστε σε μια ζώνη κλιματική. Υπάρχουν χώρες, και έχουμε όλοι επισκεφθεί, οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι ο πολιτισμός τους αποτυπώνεται σε αυτό το πράγμα. Εμάς αν σκύψεις κάτω και δεις, καταλαβαίνεις την κακομοιριά μας.
0: Μπορεί η κατάσταση μιας πλατείας, ενός δρόμου ή ενός πεζοδρομίου, όπως είπαμε τώρα, να μας πει περισσότερα για την ποιότητα μιας δημοκρατίας από περισσότερα από ένα πολιτικό σύνθημα?
1: Απολύτως. Εγώ πιστεύω ότι η εκλογική είναι μια, με αυτή την έννοια που τη συζητάμε, τρομερή δυνατή παράμετρος στη διαμόρφωση των κοινωνιών. Άρα προφανώς μια πλατεία, ένας δρόμος, ο τρόπος που μας φέρνει κοντά, ο τρόπος που μας δείχνει το σεβασμό στον πολιτισμό, είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα από γενικές πολιτικές.
0: Επομένως λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε ναι στο εάν η αρχιτεκτονική μπορεί να διδάξει τη δημοκρατία, να δημιουργήσει χώρους που μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε και να νιώθουμε αυτή τη σπουδαία έννοια.
1: Θα έλεγα να φτιάξει κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται πάρα πολύ στην συνέβρεση. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δημοκρατία, και εκεί πέρα θέλω να πω ότι η πόλης ξεπερνάει τα πολιτικά συστήματα. Δηλαδή είναι πάνω και πέρα, όπως είπα, ότι είναι σκηνικά τα οποία μπορούν να παιχτούν πολλά έργα. Δηλαδή είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά συστήματα ένα προς ένα με την πόλη. Η πόλη μπορεί να λειτουργήσει και να αφομοιώσει και να συμβάλλει στη διαμόρφωση διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, και αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Δηλαδή, να σου το πω και ακούγεται λίγο χοντρά, είναι άλλο η φασιστική εκτονική και άλλο η εκτονική του φασισμού. Δηλαδή υπήρχαν πολιτικές φασισμό για τις πόλεις, για τις κομμοπόλεις κλπ, οι οποίες ακόμα μας απασχολούν, με την έννοια ότι εκφράζουν κάποιες κοινωνικές συνθήκες οι οποίες ξεπερνούν το πολιτικό σύστημα. Δεν έπεσε ο φασισμός και σταματάνε οι πόλεις, ούτε υπάρχουν οι κομμουνιστικές πόλεις. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιτρέπουν να παιχτούν σενάρια κοινωνικής ελευθερίας, κοινωνικής συνέβρεσης. Ναι, υπάρχουν.
0: Έχετε πει ότι μεγάλη απειλή, και το σκεφτόμαστε κι εμείς τόσο πολύ, είναι να μετατραπεί μία πόλη σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Τι χάνει πρώτα μία πόλη όταν αρχίζει και σχεδιάζεται περισσότερο για τον επισκέπτη παρά για τον ίδιο της τον κάτοικο? Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, στα Χανιά.
1: Κοίταξε, δείτε το αυτό, κάνουμε συνέχεια την αναφορά πόλη-σπίτι. Δείτε το αυτό στο σπίτι σας. Ξαφνικά έρχονται στο σπίτι σας να φιλοξενήσετε κάποιους φίλους σας. Χαρά μεγάλη, υπάρχει ένα δωμάτιο ή μετατρέπεται ένα δωμάτιο, και ξαφνικά έρχονται 30 άνθρωποι να μείνουν στο σπίτι, διότι ανάγκες δημιουργούν αυτή τη συνθήκη. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα σπίτι στους 30? Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και μια πόλη δεν μπορεί να ανταποκριθεί λευκό σε σμήνη, ας πούμε, τουριστών, επισκεπτών οι οποίοι έρχονται. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς, γιατί έχουν προηγηθεί άλλοι πριν από εμάς, να διδαχτούμε από τρόπους που μπορούμε να χειριστούμε ένα φαινόμενο που μας ακολουθεί και στον 21ο αιώνα, της υπερμετακίνησης πληθυσμών, και να βρούμε τους χειρισμούς εκείνους που θα κάνουν βιώσιμη αυτή την εξέλιξη. Έρχονται άνθρωποι να τους φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτό που λέμε εμείς η φέρουσα ικανότητα του σπιτιού μας. Δεν μπορούμε παιδιά πάνω από 5 για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες, και με ποιο τρόπο να το καταφέρουμε αυτό. Μην φτάσουμε να πετάμε νερά στους τουρίστες και νομίζουμε ότι αυτό είναι η λύση. Το κάναν άλλοι, πρέπει να διδαχτούμε από αυτούς. Και βλέπω ότι είναι σαν να ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Βέβαια υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες σπρώχνουν προς αυτό, διότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Δηλαδή,
0: φυσικά,
1: η Μύκονος και η Σαντορίνη στο τουριστικό γίγνεσθε, ας πούμε, αποτελούν ένα υπόδειγμα οικονομικής επιτυχίας το οποίο πιέζει όλους τους υπόλοιπους. Όλα τα υπόλοιπα νησιά είναι γιατί εμείς δεν θα κάνουμε, ας πούμε, αυτό το οικονομικό θαύμα με ό,τι συνέπειες μου έχει αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ ακούω, ήμουν νιώσει και γέρασα περί σχεδίων βιωσιμότητας και φέρουσας ικανότητας των νησιών κλπ. Και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί κανένας δήμαρχος, κανένας πολιτικός δεν βάζει το κεφάλι στον τορβά, ξέροντας ότι αν κινηθεί εναντίον αυτών των οικονομικών, ας πούμε, αναμονών που υπάρχουν, θα το πληρώσει άσχημα. Ένας το έκανε, το πλήρωσε, ο Στέφανος Μάνος, και κατάλαβαν οι υπόλοιποι, πήραν το μάθημα. Δηλαδή, καταλαβαίνω, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά έχουμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, βλέποντας και παίρνοντας μαθήματα, προσαρμόζοντάς τα στις δικές μας συνθήκες από πόλεις που προηγήθηκαν.
0: Άρα μία πόλη σε τέτοιες συνθήκες πάβει να γίνεται πατρίδα και γίνεται ένα σκηνικό, σωστά, που παίζουμε και εκεί ένα συγκεκριμένο έργο.
1: Ναι, αλλά απλώς σκηνικό είναι η πόλη, αυτό όπως το υπάρχει σκηνικό με διάρκεια, αλλά αυτό που γίνεται είναι στο σκηνικό, αυτό έρχεται να παιχτεί ένα έργο όπου η φέρουσα ικανότητα του χώρου να αφομοιώσει αυτούς τους επισκέπτες έχει κορεστεί. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει αξιοπρεπώς.
0: Πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί μια πόλη να προστατευτεί από την ίδια της την επιτυχία? Καταλαβαίνετε επιτυχία τι εννοώ, όλα αυτά που συζητήσαμε που αφορούν την οικονομία της βέβαια.
1: Μπορεί αρκεί να έχει, ας πούμε, την πολιτική ηγεσία και να μπορεί να καλλιεργηθεί η νοοτροπία στον κόσμο, το πώς αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο. Αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πούμε είναι μόνο το κέρδος που μας καθορίζει, άρα και έχουμε δύο μοντέλα. Μύκονος, Σαντορίνη. Θα κάνουμε όλα με αυτόν τον τρόπο. Εάν πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει προοπτική μεγάλη, μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα για κάποια εποχή, αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα υποστεί τις συνέπειες. Αν δούμε μακριά, νομίζω μπορούμε να το χειριστούμε.
0: Και ας περάσουμε πιο πολύ σε εσάς. Ξεκινήσατε ως νέος άνθρωπος μέσα σε μια εποχή αμφισβήτησης και πολλών κοινωνικών αλλαγών, πολιτικοποίησης, μεγάλων βεβαιοτήτων και αβεβαιοτήτων κιόλας. Θα έλεγα τι απέμεινε σήμερα από εκείνον τον νέο άνθρωπο του Πολυτεχνείου.
1: Τώρα μια πούμε στο τρίτο πρόγραμμα, θα πω απέμεινε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν μια μουσική η οποία με ακολουθεί από τότε μέχρι τώρα, μέσα από πολλές αλλαγές που πέρασα στην ζωή μου, αλλά πραγματικά κάποιοι ήχοι, και το εννοώ μεταξύ αυτών του Μάνου Χατζηδάκη, θυμάμαι όταν αναγκάστηκα να κρυφτώ μετά το Πολυτεχνείο, άρχισα να σκέφτομαι πολύ αργότερα τι μουσική άκουγα. Κρίμα. Και έπεισαν αυτό μου, δεν άκουγα επαναστατικά θούρια, άκουγα μουσική Μάνου Χατζηδάκη ή άκουγα τζαζ, οι οποίες με ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Σε αυτό είμαι σταθερός. Στα υπόλοιπα έχω αλλάξει πολλά.
0: Τη μουσική την αγαπάτε?
1: Πολύ.
0: Την ακούτε? Παίζει πολύ ρόλο στη ζωή σας?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο με συνοδεύει και νομίζω με πιο σταθερό τρόπο από οτιδήποτε άλλο.
0: Είναι η σταθερά σας. Μετά από ένα οικογενειακό, συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον, στη Χούντα, στο Ρίγα Φεραίου, ύστερα στο Λονδίνο, πάλι πίσω στην Αθήνα, υπάρχει μια ιδέα που ενώνει όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σας?
1: Δύσκολο να το πω αυτό. Σας λέω, πέρα από τη μουσική που είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μια σταθερά πάντα, ας πούμε, οι μουσικές που άκουγα δεν έχω αλλάξει πάρα πολύ.
0: Μπορεί να είναι η ιδέα της φιλίας, της οικογένειας, της αγάπης, του έρωτα. Πώς να το πω.
1: Καλά, ήταν πάντα η ιδέα, ας πούμε, της φιλίας και της αγάπης που λέτε. Δηλαδή ότι είχα σταθερούς φίλους, τους οποίους έχω ακόμα διαχρονικά. Και βέβαια η σχέση με την γυναίκα μου, η οποία ήταν μια απίστευτη περσόνα, ας πούμε, ήταν μια τύχη στη ζωή μου τεράστια, που και λόγω του επαγγέλματος ότι είμαστε και δουλεύαμε μαζί, με διαμόρφωσε πάρα πολύ.
0: Έχετε δημιουργήσει επί δεκαετίες μαζί με τη Μαρία Κοκκίνου. Η δημιουργία παρουσιάζεται συνήθως ως μοναχική υπόθεση. Τι σημαίνει όταν μια ιδέα πρέπει να ανήκει σε δύο ανθρώπους? Πρέπει κάποιες φορές να εγκαταλείψεις την καλύτερη δική σου ιδέα για να γεννηθεί μια καλύτερη κοινή? Φαντάζομαι ότι σε εσάς θα λειτουργήσε πολύ.
1: Κοιτάξτε, ναι, με έχω ρωτήσει πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: είμαι σίγουρη.
1: Ναι, είναι ένα θέμα

0: ότι όλοι μαζί φτιάχνουμε μια ομάδα στην οποία υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι, ο σκηνογράφος, ο σκηνοθέτης, η μουσική, η οποία συνδιαμορφώνει. Άρα έγινε εκτονική, έμοιαζε πολύ με την παραγωγή του κινηματογράφου. Αυτό μας επέτρεψε να φτιάξουμε ομάδα που δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν άνθρωποι, ας πούμε, τους οφείλουμε απίστευτα πράγματα, και η οποία συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα παραγωγής ταινιών αρχιτεκτονικής, και εκεί παίχτηκαν διάφοροι ρόλοι. Πολύ ωραία έχει περιγράψει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πεπονής πώς λειτουργούσε αυτή η ομάδα, ότι η Μαρία έπαιζε ένα ρόλο σιωπηρό, της οποίας αν δεν υπήρχε η τελική έγκριση με νεύμα, το βλέμμα απλώς, δεν κουνιότανε φίλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ήμουν πιο φαυλατάς, να έλεγα αυτό, ή ο Δημήτρης ο Κορές, ο οποίος ήταν πάλι μόνιμος συνεργάτης, ή ο Γιάννης Πεπονής, κατά διαφορετική ρόλη, ήταν σαν παραγωγή ταινίας. Ότι παιδιά θα γυριστεί αυτή η σκηνή, μας έλεγε ότι ο φωτισμός πρέπει να είναι εκείνος. Οπότε αυτό μας επέτρεψε. Βρεθήκαμε στη φάση μιας καινούριας ιδέας περί της αρχιτεκτονικής παραγωγής.
1: Ένας αρχιτέκτονας περνά τη ζωή του σχεδιάζοντας πώς θα ζήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα που έχω για έναν αρχιτέκτονα, έτσι δεν είναι? Σας έκανε αυτό περισσότερο επίκη ή περισσότερο απαιτητικό απέναντι στους ανθρώπους?
0: Κοίταξε, μας γοήτευσε πάρα πολύ η ιδέα, η συνειδητοποίηση μάλλον κάποια στιγμή, το πώς οι άνθρωποι υποσυνείδητα έχουν απόψεις για το χώρο τους. Δηλαδή μπορεί να καλούν ένα αρχιτέκτο να τους στήσει, αλλά προσπαθούν να του μεταφέρουν απόψεις. Ας πούμε για το σπίτι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία σχεδιασμού, γιατί ο καθένας φέρει μέσα του μια ιδέα, υποσυνείδητα μια ιδέα περί σπιτιού, την οποία πρέπει να βρει με τον αρχιτέκτονα τον τρόπο να την περάσει και αυτός να την εκφράσει με κάποιο τρόπο. Άρα γοητεύτηκα την ιδέα, ας πούμε η αρχιτεκτονική υπήρχε και πριν από τους αρχιτέκτονες. Οι μεσαιωνικοί οικισμοί φτιάχνονται από ανθρώπους. Άρα ο χώρος είναι υποσυνείδητα μία παράμετρο στην οποία την φέρουμε, μπορεί να την βάλουμε σε λόγια. Να έρχεται ο άλλος και να σου λέει, μας έχουν τύχει τραγελαφικά πράγματα. Ότι,
1: φαντάζομαι.
0: Ναι, το σπίτι μου θέλω να είναι, πώς θες ένα σπίτι σου? Δεν θέλω να είναι μοντέρνο, θέλω να είναι σαν την Αράχοβα. Ένα σπίτι, σπιτένιο με στέγη.
1: Μάλιστα.
0: Και προχωρώντας τη συζήτηση, τι σημαίνει Αράχοβα και τι σημαίνει μοντέρνο.
1: Να μην έχει καμία σχέση.
0: Να καταλήγει σε ένα πράγμα το οποίο στα μάτια δικά μας είναι καρά μοντέρνο. Και αυτό εννοούσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια δύσκολη ιστορία, ότι έχει να κάνει με το υποσυνείδητο. Δεν είναι μια λογική σειρά πραγμάτων. Οπότε είναι μια λίγο ψυχαναλυτική διαδικασία, όπου προσπαθεί ο αρχιτέκτονας με τον πελάτη, με τον ιδιοκτήτη, να εκφράσει αποθυμένα ιστορίες, οι οποίες δεν μπορούν να μπουν σε λόγια.
1: Σωστά το λέτε περί ψυχαναλυτικής πάντως διαργασίας.
0: Είναι μια διαδικασία, σας λέω. Έχει φτάσει και σε ωριακές περιπτώσεις, λέω ότι αυτό θέλω. Το ξέρει και στο τέλος όταν τον βλέπει λέει αυτό ήθελα, αλλά δεν μπαίνει σε λόγια πάντα, ούτε σε λογική σειρά.
1: Αν αφαιρούσαμε από τη ζωή σας όλα τα κτίρια που έχετε σχεδιάσει, τα πανεπιστήμια, τις ιδιότητες, τους τίτλους, τι θα απέμενε που θα αναγνωρίζατε απολύτως ως Ανδρέα Κούρκουλα?
0: Δύσκολο να το πω αυτό. Ένα αεράκι, ένα θα ήθελα να είναι ένα αεράκι που αισθάνεσαι τώρα το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, μια δροσιά. Δηλαδή όχι βαριά πράγματα.
1: Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν η ζωή ήταν μια πόλη και μπορούσατε σήμερα να δείτε την κάτωψή της από ψηλά, τι θα θέλατε να έχει περισσότερο? Να έχει ανοιχτούς δρόμους, πλατείες, καταφύγια ή περάσματα προς κάτι που ακόμη δεν γνωρίζετε?
0: Θα ήθελα να έχει περάσματα σε κάτι που δεν γνωρίζουμε ακόμα, με την έννοια ότι οι πόλεις είναι τρομερά δυναμικές ιστορίες που διατηρούνται, παραμένουν αιώνες, είναι απρόβλεπτες με την έννοια αυτή, και νομίζω ότι η ιδέα ότι μια πόλη είναι εύπλαστη και έτοιμη να αποδεχθεί πράγματα τα οποία μόνο μια μελλοντολογική φαντασία

0: μπορεί να συλλάβει είναι αυτό που με εγωιτεύει. Δηλαδή, οι πόλεις, οι σημερινές έχουν φτιαχτεί, η κύρια παράμετρος που οδήγησε στο σχεδιασμό της είναι το αυτοκίνητο. Η ιδέα των μετακινήσεων στο αυτοκίνητο είναι μια απελευθέρωση άνευ προηγουμένου και δεν ακούω τίποτα αυτό που λένε οι συγκοινωνιολόγοι, γιατί δεν μπαίνουν στο μετρό. Το αυτοκίνητο, η ιδέα της αυτοκίνησης, να μπορώ να κινούμε μόνος μου ή με αυτούς που θέλω μαζί, από τα συνευρίσκομαι αναγκαστικά σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας. Προφανώς πρέπει να κάνουμε μέσα, αλλά μην τρελαθούμε. Το αυτοκίνητο είναι μια απελευθέρωση απίστευτη. Έφτασε να γίνει ένας χαλκάς το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε πια αυτή την απελευθέρωση να τη χαρούμε, διότι πια ερχόμενος εδώ μπλοκάρει όλη η Μεσογείο, δεν προχωράς πουθενά. Το να σκεφτούμε ότι το επόμενο βήμα στις πόλεις θα είναι αερομεταφορές, ότι οι drones θα μπορεί να βγάλουν από το έδαφος ένα μεγάλο αριθμό μετακινήσεων, και οι οποίες θα προσφέρουν πάλι την ιδέα της αυτοκίνησης, ότι είμαι μόνος μου, δεν μπαίνω σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Και το τι σημαίνει για το σχεδιασμό της πόλης αυτό, νομίζω ένα πράγμα το οποίο με εγωιτεύει τρελά. Δηλαδή, και είχαμε ένα μεγάλο αρχιτέκτονα, ο οποίος ήταν οραματιστής, ο Τάκης ο Ζενέτος, ας πούμε, ο οποίος τη δεκαετία του τέλος 60 αναφέρεται στην ηλεκτρονική πολεοδομία και σχεδιάζει σχολείο στην Αθήνα, το οποίο ενσωματώνει μέσα την ιδέα του διαδικτύου και των computers και καταργεί την στατική διάδρομο, αίθουσα κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι με εγωιτεύουν και με εγωιτεύει γενικά η φυγή προς τα μπροστά, όχι προς τα πίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ώρα, για αυτή την κουβέντα. Πέρασα πολύ όμορφα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα ο συνθέτης και δάσκαλος Δημήτρης Μαραγκόπουλος συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη και τη Λιλιπούπολη στις γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Τι μένει από μια ζωή μέσα στη μουσική και τι συνεχίζει να αντύχει μέσα μας. Ευγενή Μέταλλα. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα η εκπομπή ξεκινά ένα νέο αφιέρωμα το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία για μένα. Είναι αλήθεια ότι όταν αποφάσιζα τα μαθήματα πιάνου να έχουν ως θέμα τους αφιερώματα σε πιανίστες του παρελθόντος ή του παρόντος, περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς, αλλά σίγουρα ενδιαφέροντες, ένας συγκεκριμένος πιανίστας ήταν ο πρώτος που είχα σκεφτεί να ασχοληθώ. Αλλά για κάποιον απροσδιόριστο τότε λόγο, άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή. Και από εκεί και ύστερα, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μακράς ραδιοφωνικής διαδρομής, κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένα αφιέρωμα και προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο έπρεπε να είναι το επόμενο, πάντα μα πάντα το όνομα του συγκεκριμένου πιανίστα ήταν το πρώτο που μου ερχόταν στο μυαλό, αλλά πάντα ανέβαλα να ασχοληθώ μαζί του. Και σύν το χρόνο συνειδητοποίησα ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος αυτής της αναβολής. Η τεράστια, η απίθμενη αγάπη μου για την τέχνη του. Ναι, γιατί περιέργως είναι κάποιες φορές εξαιρετικά δύσκολο να μιλάς για πρόσωπα ή πράγματα που δεν εκτιμάς ή θαυμάζεις απλώς, αλλά που λατρεύεις με πάθος, που σε έχουν σφραγίσει σαν άνθρωπο με χίλιους τρόπους για πρόσωπα και πράγματα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας σου της ταυτότητας. Για μένα ο πιανίστας αυτός σημαίνει απείρως περισσότερα από όμορφες εντυπωσιακές εκτελέσεις. Παρόλο που δεν πρόφτασα ποτέ να τον ακούσω ζωντανά, η σταθερή, συστηματική επαφή μου με τις ηχογραφήσεις του υπήρξε ένα από τα πολυτιμότερα μαθήματα μουσικής που έλαβα ποτέ και μια πηγή ομορφιάς, σκέψης και συγκίνησης που έχει αποδειχτεί πραγματικά αστήρευτη μέχρι σήμερα. Ακριβώς αυτή η δυσθεώρητη αγάπη έφτανε στο σημείο να με αποτρέπει από το να ασχοληθώ μαζί του στις εκπομπές μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι τώρα πια συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που δεν μου επιτρέπουν άλλη αναβολή. Έτσι σήμερα, με ιδιαίτερη συγκίνηση, επιστρέφω σε μία από τις μεγαλύτερες πιανιστικές μου αγάπες, αν όχι τη μεγαλύτερη. Μιλάω για τον χιλιανό θρύλο του πιάνου, Κλάουντιο Αράου. Έναν πιανίστα που μεσουράνησε σχεδόν αδιάκοπα για 80 περίπου χρόνια στα διεθνή μουσικά πράγματα, κάνοντας μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές και ηχογραφικές καριέρες που έχει γίνει ποτέ από πιανίστα. Από την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, όταν ήταν μόλις 5 χρονών στο Σαντιάγο της Χιλής, μέχρι το 1989, 2 χρόνια πριν τον θάνατό του, όταν και σταμάτησε πια να παίζει δημόσια στα 86 του. Εμείς σήμερα πάντως θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τον νέο Αράου και συγκεκριμένα θα ακούσουμε μερικές χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις του που όλες έγιναν προπολεμικά. Οι ηχογραφήσεις αυτές, ακριβώς επειδή έγιναν παλιά με τα περιορισμένα τεχνικά μέσα της εποχής, δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του Αράου, ο οποίος άλλωστε συνέχισε να ηχογραφεί για δεκαετίες πολύ πιο ώριμος και με πολύ καλύτερες συνθήκες όσον αφορά την ηχητική ποιότητα των ηχογραφήσεων. Αλλά για μένα οι παλιές αυτές ηχογραφήσεις έχουν τεράστια αξία και φωτίζουν πτυχές του Αράου που δεν θυμόμαστε ούτε με τη συχνότητα ούτε με την περίσκεψη που τους αρμόζει. Παραδείγματος χάρη, για τους περισσότερους λάτρες του πιάνου, το άκουσμα του ονόματος του Κλάουντιο Αράου φέρνει αυτόματα στο μυαλό έναν σεβάσμιο και γεμάτο ευγένεια και κύρος γέροντα, μάλλον μικροκαμωμένο και ελαφρώς σκυφτό, που παίζει με σοφία, μεγαλοπρέπεια και πνευματικότητα τα κλασικά αριστουργήματα ενός Μπετόβεν ή ενός Λίστ, χωρίς την παραμικρή επίδειξη ή φτηνή επιλογή εντυπωσιασμού.
Και αυτή η εικόνα ασφαλώς δεν είναι άσχετη με την πραγματικότητα, αντιθέτως. Αλλά ο Αράου στα νιάτα του, όπως κάθε νέος, φέρελπης και φιλόδοξος βιρτουόζος που θέλει να αποδείξει τη δεξιοτεχνική του επάρκεια, δεν είχε καμία ανάσχεση να κονταροχτυπηθεί με οποιαδήποτε δεξιοτεχνική πρόκληση και να αναδειχθεί νικητής. Το 1927, στα 24 χρόνια του, συμμετείχε σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου του κόσμου, αυτόν της Γενέβης. Υποχρεωτικό έργο για όλους τους διαγωνιζόμενους τότε ήταν το Ισλαμέι του Μπαλακίρεφ, ένα έργο που για πολλά χρόνια είχε καθιερωθεί στη συνείδηση των πιανιστών ως το πιο απαιτητικό τεχνικά έργο όλων των εποχών. Ο Αράου ασφαλώς κέρδισε τον διαγωνισμό και όπως θυμόταν στα απομνημονεύματά του ο Άρθουρ Ρούμπινστάιν, που ήταν τότε μέλος της Κριτικής Επιτροπής, η σύγκριση του Αράου με τους άλλους διαγωνιζόμενους ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά, σαν να συγκρίνει κανείς ένα καθαρό αιμοάλογο με ταπεινά γαϊδουράκια. Έναν χρόνο μετά το διαγωνισμό, το 1928, ο Αράου μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε το Ισλαμέι. Και ακούγοντάς τον κανείς σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, νιώθει πως γαϊδουράκια δεν ήταν μόνο οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του διαγωνισμού της Γενέβης, αλλά σχεδόν κάθε άνθρωπος που έπαιξε πιάνο από τότε μέχρι σήμερα. Θαυμάστε τον.

Ακούσαμε το Ισλαμέι του Μίλι Μπαλάκηρεφ από τον Κλάουδιο Αράου. Ένα άλλο έργο που δεν παρέμεινε στο ενεργό ρεπερτόριο του Αράου καθώς μεγάλωνε και ορίμαζε ήταν η έκτη σονατίνα του Φερούτσιο Μπουζόνι που είναι γνωστή ως φαντασία δωματίου πάνω στην Κάρμεν. Ένα ποτπουρί από γνωστές μελωδίες από την δημοφιλή όπερα του Ζορζ Μπιζέ που επεξεργάστηκε με ευφυΐα ο μεγάλος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας. Ακούμε την θαυμάσια ερμηνεία του Κλάουδιο Αράου από ηχογράφηση του 1929.

Ακούσαμε την έκτη σονατίνα του Φερούτσιο Μπουζόνι με τίτλο «Φαντασία δωματίου πάνω στην Κάρμεν» από τον Κλαούντιο Αράου. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μπορεί η πιανιστική μουσική του Μπουζόνι να μην έμεινε στο ρεπερτόριο του πιανίστα, αλλά η μουσική του Φραντς Λίστ ήταν σε όλη του τη ζωή στο απόλυτο επίκεντρο της ενασχόλησής του. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι οι ερμηνείες του Αράου έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να αποδίδεται δικαιοσύνη όσον αφορά τον Λίστ, να εκτιμάται το έργο του ακόμα και σε περιόδους που πολλοί αμφισβητούσαν την καλλιτεχνική του αξία. Και βέβαια, ας σημειώσουμε πως η σχέση του Αράου με τη μουσική του Λίστ διαπλάστηκε από τον δάσκαλό του, τον μεγάλο παιδαγωγό Μάρτιν Κράουζε, που ο ίδιος είχε υπάρξει ένας από τους εκλεκτούς μαθητές του ίδιου του Φραντς Λίστ. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1933, ο 30χρονος Αράου ηχογράφησε την περίφημη Ισπανική Ραψοδία του Ούγγρου συνθέτη με μικρές περικοπές λόγω των τεχνικών περιορισμών της εποχής. Την ηχογράφηση αυτή ακούμε ευθύς αμέσως.

Ακούσαμε την Ισπανική Ραψοδία του Franz Liszt από τον Κλάουντιο Αράου. Τον Απρίλιο του 1939, λίγο καιρό πριν η Φίλιος μπει στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αράου μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα από τα πιο εμβληματικά πιανιστικά έργα του γερμανικού ρομαντισμού, το Καρναβάλι, έργο 9, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αυτό ήταν το μόνο μακροσκελές έργο που ο πιανίστας ηχογράφησε προπολεμικά. Και αυτό το έργο επέλεξε 2 χρόνια αργότερα, το 1941, για να εντάξει στο πρόγραμμα του ρεσιτάλ του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Ένα ρεσιτάλ που σήμανε την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πολλά χρόνια. Το 1923 η πρώτη του αμερικανική περιοδία δεν είχε υπάρξει επιτυχής. Αλλά το 1941 το αμερικανικό κοινό τον λάτρεψε. Οι κριτικοί μίλησαν με τους θερμότερους επένους για εκείνον και κάπως έτσι ο Αράου αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούγοντάς τον να παίζει το Καρναβάλι του Σούμαν, μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως όλα αυτά που θα εντυπωσίαζαν το αμερικανικό κοινό και είναι αυτά που εντυπωσιάζουν και όλους εμάς μέχρι σήμερα. Η ηχογράφηση αυτή μπορεί να μην έχει το βάρος της κατοπινής ηχογράφησης του έργου από τον Αράου το 1967. Έχει ωστόσο ένα σφρίγος αδιανόητο και άφταστο. Μία ικανότητα να μεταμορφώνεται διαρκώς για να υπηρετεί με σαρωτική δύναμη κάθε πτυχή της καλπάζουσας φαντασίας του συνθέτη. Για μένα, η ερμηνεία αυτή παραμένει μέχρι σήμερα, και δεν διστάζω να το πω ευθέως, την ωραιότερη και πιστικότερη ερμηνεία του έργου που έχω ακούσει ποτέ. Και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Ρόμπερτ Σούμαν, Καρναβάλι, έργο 9, από τον Κλαούντιο Αράου του 1939. Μια πραγματική αποκάλυψη, μια ερμηνεία που φλερτάρει με τον χαρακτηρισμό ανεπανάληπτη.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την ανατολίτικη φαντασία Ισλαμέη του Μίλι Μπαλάκιρεφ, την έκτη σονατίνα φαντασία δωματίου πάνω στην Κάρμεν του Φερούτσιο Μπουζόνι, την ισπανική ραψοδία του Φρανς Λίστ και το καρναβάλι έργο 9 του Ρόμπερτ Σούμαν. Όλα από προπολεμικές ηχογραφήσεις του χιλιανού θρύλου του πιάνου Κλαούντιο Αράου. Είναι σαφές ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή του αφιερώματός μας στον μεγάλο πιανίστα. Περισσότερος Αράου στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. Ηχήσει παρόντος μέλλοντος, ημέρες Τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο Τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μονεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδυτικός Μα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε έναν αγαπημένο μύθο του Εσώπου και αποχαιρετούμε σιγά σιγά το καλοκαίρι. Το Τζιτζίκι και το Μυρμίγκι. Από το βιβλίο «Αγαπημένοι μύθοι του Εσώπου», σε απόδοση Ρένα Ρώση Ζαΐρη και εικόνες Γιώργος Γουρού. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας μικρούλης τζίτζικας. Πολύ φωνακλάς. Όλο το καλοκαίρι δεν σταματούσε να τραγουδάει. Τζι-τζι-τζι-τζι-τζι έκανε χωρίς σταματημό. Πόσο του άρεσε να κάθεται πάνω στα κλαδιά των δέντρων και να ομορφαίνει με τη φωνούλα του τα καυτά μεσημέρια του καλοκαιριού. Και όσο πιο πολύ ζέστη έκανε, τόσο πιο δυνατά τραγουδούσε. Τραγουδούσε συνέχεια και δεν έκανε τίποτε άλλο. Και εκεί που καθόταν στα κλαδιά, έβλεπε στους κορμούς των δέντρων ατελείωτες στρατιές από μυρμήγκια που ανεβοκατέβαιναν κουβαλώντας σποράκι. Ίδρωναν από τη ζέστη. Ξεφυσούσαν, κοκκίνιζαν, αλλά δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη δουλειά τους. Μια μέρα που ο Τζίτζικας τραγουδούσε και πάλι ανέμελα πάνω σε ένα κλαδί, είδε ένα μυρμήγκι που είχε σταματήσει να σκουπίσει τον ιδρώτα του. «Τι κάνεις, μυρμηγκάκι μου?» το ρώτησε. «Δεν βλέπεις τι κάνω. Μαζί με τα αδελφάκια μου δουλεύουμε. Κουβαλάμε στις φωλιές μας τις προμήθειες για τον χειμώνα. Το καλοκαίρι το φτιάξε ο Θεός για να ξεκουραζόμαστε και να διασκεδάζουμε», φώναξε ο Τζίτζικας. «Παράτα τις δουλειές και έλα παρέα μου να τραγουδήσουμε ως το πρωί». «Λάθος», είπε το μυρμήγκι. «Το καλοκαίρι βρίσκουμε τροφή για το χειμώνα. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Το ίδιο να κάνεις κι εσύ. Ποιος θα σε βοηθήσει το χειμώνα, μου λες?» «Ο χειμώνας είναι μακριά», απάντησε ο Τζίτζικας. «Τώρα έχουμε καλοκαίρι. Τραγούδι και ανεμελιά». Το μυρμήγκι κουνούσε το κεφάλι του και προχώρησε προς τη φωλιά του κουβαλώντας το βαρύ φορτίο του. Ο Τζίτζικας άρχισε πάλι να τραγουδάει και να απολαμβάνει το ζεστό ήλιο. «Τσι-τσι-τσι-τσι-τσι και τσι-τσι-τσι-τσι-τσι, χαζούλη μυρμηγκάκι μου εσύ! Τις δουλειές παράτα, σε παρακαλώ. Πιάσε το τραγούδι και το χορό». Το μυρμήγκι κοντοστάθηκε ακούγοντας το τραγούδι του Τζίτζικα. Ύστερα συνέχισε τον δρόμο του χαμογελώντας. «Αχ, άμυαλε Τζίτζικα», σκέφτηκε. «Στάσου να έρθει ο χειμώνας και θα δεις». Και φυσικά, το καλοκαίρι δεν κράτησε για πάντα. Ήρθε το φθινόπωρο και μετά ο χειμώνας ο βαρύς. Τα κλαδιά των δέντρων απέμειναν γυμνά. Ολόκληρη η φύση σκεπάστηκε με χιόνι. Και τροφή δεν υπήρχε πουθενά. Το στομάχι του Τζίτζικα γουργούριζε συνέχεια. Μπορούσε όμως να βρει φαγητό. Πεινούσε σαν λύκος. Και τότε σκέφτηκε το μυρμηγκάκι και χτύπησε την πόρτα της φωλιάς του. «Εσύ δεν είσαι ο τραγουδιστής του καλοκαιριού?» ρώτησε το μυρμήγκι. Που τον θυμήθηκε. «Που μου έλεγες πως πρέπει να τεμπελιάζω?» «Ναι, μυρμηγκάκι μου καλό», απάντησε ο Τζίτζικας. «Αλλά τώρα πεινάω».
Με το τραγούδι δεν βρήκα χρόνο να μαζέψω τίποτα για το χειμώνα. Σε παρακαλώ, δώσε μου λίγα σποράκια. Ρίξ' το και πάλι στο τραγούδι. Πού ξέρεις, μπορεί να σου κόψει την πείνα. Είπε το μυρμήγκι και του κλείσε την πόρτα της φωλιάς του. Κι έτσι ο τραγουδιστής ο Τζίτζικας γύρισε στη φωλιά του πεινασμένος. Χωρίς να ξέρει τι να κάνει για να βρει τροφή. Το μόνο που ήξερε ήταν πόσο δίκιο είχε το μυρμηγκάκι. Ήταν ο γνωστός μύθος το Τζιτζίκι και το Μυρμήγκι από το βιβλίο «Αγαπημένη μύθη του Εσώπου» με απόδοση Ρένα Ρώση Ζαΐρη, εικόνες Γιώργου Γουρού από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του Τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά Τρίτο.
3: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, χθες γνωρίσαμε το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Λόγω ενός προβλήματος που προέκυψε που δεν αφορά την ΕΡΤ, απόψε δεν θα ακούσουμε αποσπάσματα από το Φεστιβάλ Σιραίο, αλλά θα επιστρέψουμε έναν χρόνο πίσω για να ακούσουμε μία συναυλία από το περσινό Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Καλή ακρόαση!

0: Στο βόρειο άκρο της Λέσβου, εκεί όπου το Αίγαιο πελαγίτικο φως αγκαλιάζει τα πέτρινα σπίτια και το κάστρο στέκει φρουρός αιώνων, ο Μόλυβος μεταμορφώνεται κάθε Αύγουστο σε τόπο μουσικής συνάντησης για 11η χρονιά, ένα φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, μας προσκαλεί να περπατήσουμε μαζί του, έχοντας φέτος ως θέμα του το χάος, αυτή την αρχαίγονη δύναμη που προϋπάρχει της τάξης και μπορεί να γίνει τόσο καταστροφική όσο και δημιουργική. Σε αυτή τη διαδρομή οι καλλιτέχνες δεν συναντιούνται μόνο στη σκηνή, αλλά και σε έναν διάλογο με τον τόπο, με το κοινό και με τον ίδιο τον αέρα του Αιγαίου. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι μουσικοί μιλούν για το Φεστιβάλ του Μολύβου με τόση αγάπη, επειδή βρίσκουν εδώ ένα περιβάλλον που τους αγκαλιάζει, που τους αφήνει να δουλέψουν με άνεση και φροντίδα σε μια διοργάνωση που συνδυάζει επαγγελματισμό με φιλοξενία.
1: This has been the most incredible week of mix of music making with fantastic musicians. A great town, Molivos is so beautiful and the whole island of Lesbos is so beautiful. And we had fantastic nature, food, and what Kiveli and Dana are creating here is just unique, really fantastic.
2: Very familiar. I have now the feeling that I'm coming home, actually, because it's my fourth time in a row. And it was a great group, and we enjoyed it so much. And also, I must say, the audience becomes every year bigger. That's great, so that the people know what's going on here, and it's just fun to play for them. It's really something very special. So we are very happy to be here.
0: Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου απλώθηκε φέτος σε διάφορα σημεία της Λέσβου, δημιουργώντας μικρές μουσικές εστίες σε τοπία μοναδικά. Στις 12 Αυγούστου η αυλαία άνοιξε στο Άνω Κάστρο της Μυτιλίνης. Ακολούθησε στις 13 Αυγούστου συναυλία στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Ρητίνης στο Αμπελικό, ενώ στις 16 Αυγούστου η μουσική αντίχησε κάτω από τις καμάρες του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου στη Μόρια, σε διάλογο μάλιστα με την χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μόριας και το σύνολο RAD Music International. Έπειτα το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στο παραθαλάσσιο πάρκο του ξενοδοχείου Δελφίνια, όπου από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες συναυλίες. Από αυτές τις τρεις ημέρες αντλήσαμε το υλικό για το αφιέρωμά μας. Στιγμές που συγκέντρωσαν κορυφαίους μουσικούς από την Ευρώπη και χάρισαν στο κοινό την ουσία του φεστιβάλ, έναν διάλογο ανάμεσα στη μουσική, τον τόπο και τους ανθρώπους. Με τίτλους όπως «Πανδαιμόνιο», «Πόνος», «Ευκαιρία», «Εξέγερση», «Ελπίδα» και «Δημιουργία», οι έξι συναυλίες του φεστιβάλ συνθέτουν ένα ενιαίο μουσικό τόξο που λειτουργεί σαν σχόλιο πάνω στις προκλήσεις της εποχής. Κάθε χρόνο οι καλλιτεχνικές διευθύντριες του φεστιβάλ, Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν, αναζητούν νέους τρόπους να συνδέσουν τη μουσική με τα ερωτήματα της εποχής. Το φετινό θέμα, με επικεντρό το χάος, μας καλεί να στοχαστούμε πάνω στη λεπτή γραμμή που χωρίζει την αταξία από τη δημιουργία, την καταστροφή από την αναγέννηση. Έργα συνθετών όπως ο Σωστακόβιτς, ο Ραχμάνινοφ, ο Μπάρτοκ, ο Σούμαν και πολλοί άλλοι γίνονται φορείς αυτής της αναζήτησης στα χέρια κορυφαίων μουσικών από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στους καταξιωμένους μουσικούς που φιλοξενήθηκαν φέτος στο φεστιβάλ ήταν η τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ, η βιολονίστα Άντι Εβάιτχας, ο τσελίστας Κριστιάν Πιέρ Λαμαρκά, η βιολίστα Σίντι Μοχάμεντ και η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η βραβευμένη βιολονίστα Κατερίνα Χατζηνικολάου, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση με τις καλλιτεχνικές διευθύντριες του φεστιβάλ.
3: Χαίρομαι πολύ που με κάλεσε το Φεστιβάλ Μολύβου σε αυτό το χώρο, το καταπληκτικό νησί της Λέσβου. Είναι πρώτη μου φορά που παίζω σε αυτό το φεστιβάλ, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τα κορίτσια Ντέρκεν, με την Κιβέλη και τη Δανάη, επειδή και οι τρεις μας έχουμε μεγαλώσει στη Γερμανία και πολύ κοντά μάλιστα. Και όταν ήμασταν 8 και 10 χρονών παίζαμε μαζί βιολί και πιάνο και η αδερφή μου τότε έπαιζε και αυτή τσέλο και έπαιζε τότε με την Κιβέλη. Επίσης είχαν πάει και σε έναν διαγωνισμό της Γερμανίας, το Jugendmusiziert, και έτσι κάναμε την πρώτη γνωριμία. Και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις Ελληνίδες του εξωτερικού να παίζουν κλασική μουσική, γιατί δεν είμαστε και πολλές τελικά.
4: Σωστό. Αυτή η ατμόσφαιρα εδώ στο Φεστιβάλ του Μολύβου, πόσο διαφορετική είναι από τις μεγάλες αίθουσες που έχει συνηθίσει να παίζει συνήθως?
3: τα καλοκαιρινά φεστιβάλ είναι πάντα κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, επειδή δεν έχουμε αίθουσες, δεν έχουμε την ακουστική που έχουμε, ας πούμε, σε μια μεγάλη αίθουσα, αλλά έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε το κοινό πολύ πιο κοντά και μπορεί και να είναι ένα κοινό το οποίο δεν γνωρίζει απαραίτητα την κλασική μουσική, και για μας αυτό είναι μια ευκαιρία. Εδώ πέρα έχεις, ας πούμε, ένα κοινό το οποίο έρχεται και θέλει να, πραγματικά να το απολαύσει, και το συνδυάζει με τις καλοκαιρινές σου διακοπές, και το φεστιβάλ του συγκεκριμένου το έχει όλο το πακέτο, όπως λέμε, επειδή έχει και το καλοκαίρι και να υπερηχονιστεί, και είμαστε σαν οικογένεια όλη η μουσική, φέρνει top μουσικούς από όλο τον κόσμο και είμαστε πραγματικά εδώ σαν φίλοι. Και αυτό είναι, νομίζω, που κάνει, αυτό δημιουργεί αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
0: Και φέτος συνεχίστηκε η παράδοση της φιλοξενίας στο φεστιβάλ Ελλήνων συνθετών με αναθέσεις νέων έργων. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν αναθέσεις σε συνθέτες όπως ο Κορνήλιος Ελαμσής, η Κωνσταντία Γουρζή, ο Νίκος Χαριζάνος και ο Κώστας Ματζόρος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Λουκάς Θάνος, και φέτος τον ρόλο αυτό πήρε ο Ερίκος Βάιος με το έργο του Πρελούδια για πιάνο τρίο, την παγκόσμια πρεμιέρα του οποίου έργου θα απολαύσουμε αμέσως τώρα από την βιολονίστα Κατερίνα Χατζηνικολάου, την τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ και την πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

0: Αυτή ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Πρελούδια για πιάνο τρίο» του Ερίκου Βάιου, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Κατερίνα Χατζηνικολάου, η τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν, φέτος στις 17 Αυγούστου, στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Και δεν θα μπορούσα να μην αδράξω την ευκαιρία να μιλήσω με το συνθέτη για το έργο μετά το τέλος της συναυλίας, αλλά και να θυμηθούμε τα παλιά. Ερίκο, χαίρομαι πολύ που τα λέμε ξανά. Με έναν τρόπο επιστρέφεις στο σπίτι, αφού πριν από 10 χρόνια ήσουν και εσύ πίσω από το μικρόφωνο του τρίτου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μόνο που τώρα σε συναντάμε στην άλλη πλευρά, όχι ως παραγωγό, αλλά ως συνθέτη που μόλις παρουσίασε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου ένα έργο ειδικά γραμμένο γι' αυτό.
1: Όντως, στο Φεστιβάλ Μολύβου του 2025 ήμουν ο προσκεκλημένος συνθέτης.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι ήταν αυτό που σε ιντρίγκαρε περισσότερο όταν την αποδέχτηκες?
1: Λοιπόν, η ανάθεση πώς προέκυψε. Η Δανάη, μία εκ των δύο αδελφών Ντέρκεν, που με τους γονείς τους οργανώνουν το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Μολύβου, είχε ερμηνεύσει έργο μου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οπότε υπήρχε προηγούμενη συνεργασία και γνώριζε το έργο μου. Τώρα το βραβευμένο αυτό φεστιβάλ είναι ίσως το κορυφαίο φεστιβάλ όγιας μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, με προσκεκλημένους μουσικούς ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό. Και ως δημιουργό με χαροποιεί ιδιαιτέρως, που το φεστιβάλ κάθε χρόνο παραγγέλνει από εν ζωή εννοείται συνθέτη, να γράψει ένα νέο έργο ειδικά για αυτούς, κάτι που διαφοροποιεί αυτή την οργάνωση από τα περισσότερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, που έχουν λίγο έως πολύ μουσιακό χαρακτήρα. Και δίνει την ευκαιρία και διεθνές βήμα σε Έλληνες συνθέτες να παρουσιάσουν τη μουσική τους. Τώρα, διεθνές υπό την έννοια των γνωριμιών και συνεργασιών με ξένους μουσικούς αλλά και κριτικούς. Για παράδειγμα, στο φεστιβάλ φέτος είχαμε νομίζω 5 ή 6 Γερμανούς κριτικούς. Οπότε, τρόπον τεινά, το έργο και το όνομα του εν ζωή συνθέτη βγαίνει και εκτός συνόρων. Προσκαλούνται βέβαιως και Έλληνες κριτικοί. Να πω τέλος, με τη συνεργασία του φεστιβάλ με το τρίτο πρόγραμμα, ο συνθέτης έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο του σε πολύ ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που κατέστησαν τη δεδομένη παραγγελία μια πολύ ευχάριστη πρόκληση.
0: Πράγματι. Ξεκίνησες με την ιδέα ενός πιο παραδοσιακού έργου και όμως στο τέλος κατέληξες σε πρελούδια για πιάνο τρίο. Τι σε έκανε να αλλάξεις κατεύθυνση?
1: Η έμπνευση. Όντως είχα ξεκινήσει τη γραφή ενός τριμερούς έργου, όταν ένα βράδυ ως κεραυνός εν εθρία γεννήθηκε στο μυαλό μου η ιδέα ενός έργου που αποτελεί κύκλο. Όπως κάθε τέτοιου είδους έργων συλλογής, όπως συνήθως συμβαίνει με πρελούδια παραδείγματος χάρη, και η πρωτοτυπία της ιδέας, γιατί δεν γνωρίζω την ύπαρξη άλλου κύκλου πρελουδίων για το συγκεκριμένο σύνολο οργάνων, με ανάγκασε να ξεκινήσω τη σύνθεση εκ νέου και βεβαιασμένα πρέπει να ομολογήσω, διότι δεν είχα και πολύ χρόνο πλέον μέχρι την ημέρα που έπρεπε να παραδώσω το έργο. Μάλιστα, έχω ακόμη δύο πρελούδια σε εξέλιξη που δεν πρόλαβα να τελειώσω για τη συγκεκριμένη περίσταση.
0: Έχεις πει ότι η μουσική είναι η τέχνη της πράξης. Το λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Με τα πρελούδια πώς το βίωσες αυτό?
1: Βεβαίως, να πω ότι ο όρος πράξη είναι όρος της μουσικολογίας και είχα σημειώσει σε άλλη συνέντευξη πως η μουσική είναι τέχνη της πράξης λόγω του ότι είναι ένα μουσικό έργο, ναι μεν τελειώνει τη στιγμή που ο συνθέτης γράφει την τελευταία νότα στην παρτιτούρα. Αλλά σε αντίθεση με ένα διήγημα ή ένα γλυπτό ή έναν πίνακα ζωγραφικής, το έργο πρέπει ο δημιουργός να το εμπιστευτεί σε άλλους καλλιτέχνες, ώστε να τελεστεί η πραγμάτωσή του σε δεύτερο χρόνο, στην παρουσίασή του. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα βεβαίως, όπως σολιστικά έργα που δύναται ο ίδιος ο συνθέτης να παρουσιάσει ή έργα ηλεκτρονικής μουσικής. Τώρα, το επίπεδο κατάρτισης και τάλαντο των ερμηνευτών που καλούνται να ερμηνεύσουν ένα νέο μουσικό έργο είναι άκρο σημαντικό για την άρτια πρώτη παρουσίασή του. Διότι αν ένα τρίο ερμηνευτών παίξει άθλια ένα έργο του Μπετόβεν ή του Μπραμς, εκτίθενται οι ερμηνευτές, διότι το κοινό γνωρίζει τα έργα. Αν όμως παίξουν άθλια ένα νέο έργο, εκτίθεται και ο συνθέτης μαζί τους, αν όχι περισσότερο, διότι το κοινό δύναται να παρερμηνεύσει την κακοφωνία ως πρόθεση του συνθέτη ή ως την ποιότητα του άγνωστου έργου. Εγώ είμαι τυχερός που το έργο μου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από υψηλή στάθμη ερμηνευτές. Και στις κυρίες αυτές οφείλω τα θερμά συγχαρητήρια που δέχομαι δεξιά και αριστερά απόψε.
0: Τα πρελούδια σου μοιάζουν σαν μικρές αυτόνομες μουσικές μικρογραφίες, που όμως φτιάχνουν έναν κύκλο, όπως είπες. Εσύ τα σκέφτηκες περισσότερο σαν στιγμιότυπα ή σαν μια ενιαία αφήγηση?
1: Ο στόχος, ναι, όπως πρελούδια των Σοπέν και Ραχμάνινοφ δίνονται να παρουσιαστούν είτε ως ολοκληρωμένοι κύκλοι, είτε ένας αριθμός αυτών, αλλά και ένα μόνο ως ανκόρ, ένα ρεσιτάλ. Έτσι και με αυτά τα έργα. Πολύ θα με ευχαριστούσε αν σε μια συναυλία, ύστερα από ένα μεγάλο τρίο του ρεπερτορίου, οι μουσικοί έπαιζαν ένα από τα δικά μου κομμάτια ως ανκόρ. Να σημειώσω εδώ πως λόγω της σχετικά πολύπλοκης δομής δύο εκ των τριών, καθώς και αυτών που περιμένουν να ολοκληρωθούν, θα μετονομαστούν σε intermedia. Intermezzi δηλαδή, για πιάνο τρίο. Το ήξερα πως θα συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, αλλά είχα ήδη στείλει αναγκαστικά τον τίτλο για να τυπωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ με το που ξεκίνησα το νέο έργο, πριν αυτό προλάβει να πάρει σάρκα και οστά. Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης θεώρησα πως ο μεταγενέστερος τίτλος είναι καταλληλότερος για τα έργα αυτά, που πάλι διατηρούν βεβαίως την αυτονομία τους ως μικρογραφίες.
0: Και τώρα που το έργο ζωντάνεψε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, πώς το δούλεψες με τους ερμηνευτές? Αφήνεις χώρο να φέρουν κάτι δικό τους ή προτιμάς το έργο να μείνει ακριβώς όπως το έγραψες?
1: Δυστυχώς δεν είχα τις πρόβες που θα ήθελα. Αλλά ρωτήστε και οποιονδήποτε συνθέτη και θα σας πει το ίδιο. Όλοι θέλουμε την περισσότερη δυνατή προετοιμασία. Σπανίως όμως την έχουμε, αυτή που θα θέλουμε, ειδικά για πρωτοπαρουσιαζόμενο έργο. Οπότε αρκέστηκα αναγκαστικά στη μία δοκιμή που είχα με τις μουσικούς 2 ώρες πριν την πρεμιέρα και εστίασα στα απολύτως απαραίτητα. Τώρα σε ένα νέο έργο προτιμώ οι ερμηνευτές να ακολουθήσουν το κατά δύναμη το γράμμα του νόμου. Αλλά ειδικά όταν πρόκειται για ερμηνευτές περιοπής, αρκετές φορές καταφέρνουν και αναδεικνύουν νέες διαστάσεις στο μουσικό υλικό, που ως δημιουργός νομίζεις πως ήδη γνωρίζεις την εντελέχειά του. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες χαρές, όταν δηλαδή στα κατάλληλα χέρια ένα έργο αποκτά τη δική του ζωή, τον δικό του χαρακτήρα, πέραν των προθέσεων και προσδοκιών του δημιουργού. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το νέο μουσικό μου έργο ερμηνεύτηκε από τα συγκεκριμένα χέρια στο Φεστιβάλ Μολύβου.
0: Πόσο πιστεύεις ότι συμβάλλει στην ανάδειξη ενός νέου έργου όταν αυτό παρουσιάζεται όχι σε μεγάλες αίθουσες, αλλά μέσα σε φεστιβαλικούς χώρους που είναι πιο ανοιχτοί, πιο φιλικοί προς το κοινό, όπου ο κόσμος έρχεται για να χαρεί τη μουσική και όχι για να την κρίνει? Δηλαδή σε χώρους πιο προσιτούς στο ευρύ κοινό από ότι οι αίθουσες μεγάλων πόλεων.
1: Σίγουρα ο δημιουργός θέλει να παρουσιάζει το έργο του στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Δεν γνωρίζω το κατά πόσο φιλικότερο είναι ένα τυχαίο κοινό που απλώς αποφασίζει ένα καλοκαιρινό βράδυ να δοκιμάσει μια συναυλία λόγιας μουσικής από ένα κοινό πιο εξοικειωμένο, ειδικά όταν πρόκειται για την παρουσίαση ενός νέου εκ των πραγμάτων πιο απαιτητικού ακουστικά έργου από μια σερενάτα του Μότσαρτ, επί παραδείγματι. Χαίρομαι επίσης όταν το κοινό προσέρχεται σε έναν οποιονδήποτε συναυλιακό χώρο, όχι μόνο για να περάσει την ώρα του, αλλά για να ψυχαγωγηθεί. Ένα τέτοιο κοινό είναι σαφώς πιο απαιτητικό και εφόσον είναι καλοπροαίρετο, με ενδιαφέρει και η κρίση του. Είμαι πολύ υπερβεβαίως και της προσέλκυσης μη μοιημένου κοινού σε συναυλίες λόγιας μουσικής, με την προοπτική της εισαγωγής του στον απαράμιλο κόσμο του μουσικού αυτού είδους. Τέλος, το εισιτήριο σε αυτό που λέμε τις μεγάλες αίθουσες δεν είναι πιο ακριβό από αυτό σε ένα θέατρο και σίγουρα είναι πιο φθηνό από πολλούς χώρους που φιλοξενούν ερμηνευτές της δημοφιλούς μουσικής. Παρόλο που στη μεγάλη αίθουσα με τα ίδια χρήματα απολαμβάνει κάποιος μουσική από 80 και όργανα, όταν πρόκειται για ορχιστρική συναυλία. Και αν προσθέσεις φαγητά και εινοπνευματώδη που καταναλώνει κάποιος σε άλλους χώρους, τα μέγαρα μουσικής είναι πολύ οικονομικότερα. Δεν θεωρώ τους χώρους αυτούς δυσπρόσιτους ούτε οικονομικά ούτε πολιτιστικά. Όλοι γνωρίζουμε πόσο γρήγορα και ασφικτικά γεμίζουν τα μέγαρα και τα ηρώδια όταν φιλοξενούν συναυλίες της ροκ μουσικής, της λαϊκής κλπ. Και με τι αντίτιμο.
0: Εμείς απολαύσαμε πάντως το δικό σου το έργο και το κοινό εδώ στο Μόλυβο και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτήν την συνέντευξη στο αγαπημένο μου τρίτο πρόγραμμα και ελπίζω να τα πούμε πάλι σύντομα σε άλλη πρεμιέρα.
0: Ο Ερίκος Βάιος μας μίλησε για το έργο του και για πολλά ακόμη. Και αφού ακούσαμε τη ματιά του δημιουργού, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βιώνει την εμπειρία μια ερμηνεύτρια που βρέθηκε να δίνει φωνή σε μια παρτιτούρα που δεν είχε ακόμα ζήσει στη σκηνή. Η Κατερίνα Χατζηνικολάου μας απάντησε.
2: Είναι λίγο περίεργο, επειδή ξέρεις ότι για πρώτη φορά ακούγεται αυτή η μουσική. Και είσαι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό, επειδή πάντα η πρώτη ηχογράφηση επηρεάζει τις επόμενες. Οπότε εκεί πέρα έχεις κάπου και μια ευθύνη και ξέρεις, okay, πρέπει τώρα εγώ θα καθορίσω κάπως και το δρόμο αυτού του έργου. Και όταν έχεις την ευκαιρία να παίξεις με τόσο καταπληκτικούς μουσικούς, νομίζω πραγματικά το απολαμβάνεις, δηλαδή δεν φοβάσαι, αλλά είσαι πάνω στη σκηνή με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς και ξέρεις ότι θα έχει ένα καλό δρόμο.
0: Στην πρώτη μας στάση στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου ακολουθούμε το νήμα της εξέγερσης και της ελπίδας. Ξεκινήσαμε με το νέο έργο του Ερίκου Βάιου και τώρα περνάμε στο κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 6 του Φέλιξ Μέντελσον, ένα έργο που ξεχυλίζει από πάθος και οδύνη, ίσως το πιο συγκλονιστικό που συνέθεσε ποτέ. Ο Μέντελσον το έγραψε μέσα στον κυκλώνα της θλίψης, λίγο μετά τον ευνίδιο θάνατο της αγαπημένης του αδελφής Φάνη. Στις σελίδες του αποτυπώνεται μια κραυγή απέναντι στο χάος της απώλειας, μια μουσική εξέγερση που μετατρέπει τον πόνο σε τέχνη. Το ακούμε τώρα από την βιολονίστα Άντιε Βάιτχας, τον βιολονίστα Φλόριαν Ντόντερερ, τον βιολίστα Γεώργη Κοβάλεφ και τον τσελίστα Κριστιάν Πιέρ Λαμαρκά.

Έτσι ολοκληρώνεται το δραματικό και γεμάτο οδύνη έκτο κουαρτέτο του Φέλιξ Μέντελσον, μια συγκλονιστική αντίδραση απέναντι στο χάος της απώλειας. Το ερμήνευσαν η βιολονίστα Άντι Εβάτιας, ο βιολονίστας Φλόριαν Ντόντερερ, ο βιολίστας Γεώργη Κοβάλεφ και ο τσελίστας Κριστιάν Πιέρ Λαμαρκά. Κι όμως, ακόμη και μέσα από τη σιωπή που αφήνει πίσω του, αρχίζει να διαφαίνεται μία άλλη διάσταση του χάους, αυτή που κρύβει μέσα της την αναγέννηση και την ελπίδα. Με αυτό το πνεύμα περνάμε τώρα στο κουίντετο με πιάνο και έγχορδα έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα έργο που γεννήθηκε μέσα στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του συνθέτη, γεμάτο φως, χαρά και την υπόσχεση μιας νέας αρχής δίπλα στην αγαπημένη του Κλάρα. Η χρονιά σύνθεσής του το 1842 θα ονομαστεί αργότερα από τους μουσικολόγους ως χρονιά μουσικής δωματίου, καθώς μέχρι τότε, αν εξαιρέσουμε μόνο ένα νεανικό κουαρτέτο με πιάνο που είχε γράψει 13 χρόνια νωρίτερα, δεν είχε ασχοληθεί με το είδος. Το κουαρτέτο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν ερμηνεύουν τώρα ο βιολονίστας Φλόριαν Ντόντερερ, η βιολονίστα Χάι Γιούνγκ Πάρκ, η βιολίστα Σίντι Μοχάμεντ, ο τσελίστας Κριστιάν Πιέρ Λαμαρκά και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν.

Μέσα στη λάμψη και την αισιοδοξία, το κουιντέτο με πιάνο έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φλόριαν Ντόντερερ, η βιολονίστα Χάι Γιουν Πάρκ, η βιολίστα Σίντι Μοχάμεντ, ο τσελίστας Κριστιάν Πιέρ Λαμαρκά και η πιανίστα Δανάη Ντέρκεν, στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, αναγνωρίσαμε την πιο φωτεινή όψη της ελπίδας. Την ελπίδα που γεννιέται όταν η χαρά και η αγάπη δίνουν δύναμη για μια νέα αρχή. Από εκεί το βλέμμα μας στρέφεται τώρα σε μια άλλη, πιο διακριτική μορφή ελπίδας. Εκείνη που κρύβεται στη μαθητεία, στο παιχνίδι, στη σπορά γνώσης και δημιουργίας. Ο Μπέλα Μπάρτοκ έγραψε τα 44 ντουέτα για δύο βιολιά ως μουσικά μαθήματα για νέους μουσικούς, βασισμένα σε παραδοσιακές μελωδίες της Ανατολικής Ευρώπης. Κι όμως αυτά τα μικρά κομμάτια, σαν σύντομες πίθες ή μικρές ανάσες, ξεπερνούν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και λάμπουν στα χέρια μεγάλων ερμηνευτών, φωτίζοντας με την απλότητά τους την ουσία της μουσικής. Σε αυτό το φεστιβάλ που πιστεύει στη δύναμη της ελπίδας αλλά και της εκπαίδευσης, ακούγονται τώρα 7 από αυτά τα πολύτιμα ντουέτα. Τερμινεύουν η Χάι Γιουν Πάρκ και ο Φλόριαν Ντόντερερ.

Μικρές πίθες ανάσες φωτός που μέσα από την απλότητά τους μας θύμισαν πως η ελπίδα μπορεί να κρύβεται στα πιο ταπεινά μοτίβα, στις πιο λιτές φράσεις. Αυτά ήταν 7 από τα 44 ντουό για δύο βιολιά του Μπέλα Μπάρτοκ που μας χάρισαν οι βιολονίστες Χάι Γιούνγκ Παρκ και Φλόριαν Ντόντερερ. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας μουσική διαδρομή μέσα στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του χάους και της μουσικής που το μεταμορφώνει. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι δείχνει πιο γενναία ψυχή? Να υποφέρεις πετριές και σαϊτιές μιας άθλιας τύχης, ή να παίρνεις τάρματα ενάντια σε ένα πέλαγο από βάσανα και αντιβγαίνοντας να τους δίνεις τέλος? Ύπνος, θάνατος, τίποτα άλλο. Και με έναν ύπνο βάζομαι τέλος στις καρδιάς τον πόνο και στα χίλια σωματικά μας βάσανα. Κληρονομιά της σάρκας είναι μια συντέλεια που να την εύχεσαι θερμά. Λέει ο Άμλετ στο ομώνυμο θεατρικό του Βίλιαμ Σέξπιρ και σε έναν από τους πιο διάσημους θεατρικούς μονολόγους. Η μετάφραση που διαβάσαμε είναι του Κοσμά Πολίτη. Μονόλογος στο θέατρο είναι εκείνο το τμήμα του έργου κατά το οποίο ο ηθοποιός μονολογεί, μιλά στον εαυτό του μεγαλόφωνα, συνήθως μόνος του επί σκηνής, εκφράζοντας είτε μύχιες σκέψεις του είτε αποκαλύπτοντας πληροφορίες. Στοιχεία που ο θεατρικός συγγραφέας κρατά κρυφά από τους άλλους χαρακτήρες. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, συνήθως σύντομου μονολόγου, αυτός μπορεί να αποδοθεί και ενώπιον άλλων προσώπων του έργου, τα οποία, κατά θεατρική σύμβαση, δεν μπορούν να ακούσουν. Αυτή η σκηνική τεχνική ονομάζεται κατηδίαν, aside στα αγγλικά. Ο χαρακτήρας που μονολογεί σκηνοθετικά τοποθετείται μόνος του σε ένα σημείο της σκηνής, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα συγκεντρώνονται σε άλλο, είτε απασχολούμενα με κάποια δραστηριότητα, είτε σιγομιλώντας μεταξύ τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν παρακολουθούν τον μονόλογο, συνεπώς στη συνέχεια της πλοκής δεν είναι ενήμεροι των όσων έχουν υποθεί. Και οι δύο τεχνικές είναι κοινές στο ελισαβετιανό και μεταγενέστερο δράμα, μας πληροφορεί ο Μέιερ Χάουαρντ Άμπραμς στο λεξικόλογο τεχνικών όρων, αλλά περιπίπτουν σε αχρησία στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η απέτηση του κοινού για έργα που δίνουν την ψευδέστηση της πραγματικότητας αναγκάζει τους δραματουργούς να καλλιεργήσουν έμεσους τρόπους διαφώτισης του κοινού.

είναι ο Ευγένιος Ονίλ, που επαναφέρει και διευρύνει την τεχνική του κατηδίαν, αναδεικνύοντάς την σε κεντρική τεχνική του έργου «Παράξενο Ιντερλούδιο» το 1928. Πειραματικό έργο σε 9 πράξεις που χρειάζονται 5 με 6 ώρες για να εκτυλιχθούν επί σκηνής χωρίς περικοπές. Στο Νέο Ελληνικό Θέατρο έχουμε μεταξύ άλλων τον Θανάση Βαλτινό, τον Γιώργο Χρονά, τον Άρη Αλεξάνδρου που γράφουν μονολόγους. Από τις κορυφαίες στιγμές θεατρικού μονολόγου στη γλώσσα μας, η Ελένη του Γιάννη Ρίτσου. Οι λέξεις τώρα δεν μου έρχονται από μόνες τους. Τις ψάχνω, σαν να μεταφράζω από μια γλώσσα που δεν ξέρω. Ωστόσο, μεταφράζω. Ανάμεσα στις λέξεις ή και μέσα στις λέξεις μένουν τρύπες βαθιές. Κοιτάω μέσα από αυτές τις τρύπες, σαν να κοιτάω μέσα από τους ορόζους που έχουν πέσει από τα σανίδια μιας πόρτας κατάκλειστης, καρφωμένης εδώ και αιώνες. Τίποτα δεν βλέπω. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας φίλες και φίλοι, το ρολόι μας δείχνει 10 ακριβώς και είμαστε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγομαι Παναγιώτης Παναγάκης και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 11. Ακούτε τον ήχο της νύχτας και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάσετε, μπορείτε να το κάνετε στο 210-60-13-167. Απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και όπως σας λέμε κάθε φορά, χαλαρώστε και απολαύστε το μουσικό μας ταξίδι. Ξεκινάμε λοιπόν, μεταφερόμαστε στο 1961. Ας υποθέσουμε ότι είσαι ένας πολύ γνωστός συνθέτης, σου ζητάνε να γράψεις μουσική και τραγούδια για μια ταινία που βασίζεται σε ένα βιβλίο του Τρούμαν Καπότε, θα σκηνοθετηθεί από τον μεγάλο Blake Edwards και η πρωταγωνίστρια θα είναι μια στάρ της εποχής με το όνομα Audrey Hepburn. Και όταν αναλαμβάνεις με χαρά τη δουλειά, εσύ ο συνθέτης ανακαλύπτεις ότι η θρηλυκή αυτή ηθοποιός έχει εξαιρετικά περιορισμένες φωνητικές δυνατότητες, το πολύ της τάξεως της μίας οκτάβας. Τέλος πάντων, πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση? Εάν λοιπόν λέγεσαι Harry Mancini, κάθεσαι απλά στο πιάνο και γράφεις το Moon River. Ένα τραγούδι που σίγουρα έχετε ακούσει και μάλλον έχετε δει στην ταινία Breakfast at Tiffany's. Η σκηνή στην αρχή της ταινίας με την Hepburn χαράματα μπροστά στη βιτρίνα του διάσημου καταστήματος στην άδεια 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης είναι απλά μαγικός κινηματογράφος. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τις αμέτρητες εκτελέσεις του Moon River. Επιλέγουμε μια για solo πιάνο από τον πιανίστα Billy Test και για τους φίλους της jazz προσέξτε και την So What εισαγωγή.

Ξεκινήσαμε με αυτή την αθάνατη μελωδία, το Moon River του Harry Mancini, σε μια όμορφη εκτέλεση από τον πιανίστα Billy Test. Θα παραμείνουμε στο πιάνο και θα ακούσουμε κάτι που δεν προλάβαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Για τον Φρανσίσκο Μινιόν από τη Βραζιλία, τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα σας κουράσω. Πολύ γνωστός πιανίστα, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, έζησε σχεδόν ολόκληρο τον 20ο αιώνα, έφυγε από τη ζωή το 1986, σε ηλικία 89 ετών. Ανήκει και αυτός έτσι στη λεγόμενη εθνική σχολή της χώρας του. Στην κορυφή ξέρετε ποιος είναι, ο Αϊτόρ Βιλαλόμπος. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε την δεύτερη βραζιλιάνικη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, ένα έργο του 1931. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα μίνι κοντσέρτο για πιάνο διάρκειας 10 λεπτών, με θέματα που παραπέμπουν προφανώς και στη λαϊκή μουσική της Βραζιλίας. Επιλέγουμε μία πρόσφατη ηχογράφηση, σολίστο Φάμπιο Μαρτίνο, και την ορχήστρα, την πολύ καλή ορχήστρα του Σάο Πάολο, διευθύνει ο Γκουστάβο Γκερέρα.

Δεύτερη βραζιλιάνικη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του συνθέτη Φραντσίσκο Μινιόν. Μια πιανιστική φαντασία με πολύ όμορφα θέματα, ενίοτε κινηματογραφικά και μεγάλη δόση δεξιοτεχνίας. Κρίμα που είναι ελάχιστα γνωστό. Θα παραμείνουμε στη Βραζιλία. Όταν μιλάμε για τραγουδοποιούς, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στον Αντώνιο Καλοζομπίν, Κατάνο Φελόζο, Ζιλμπέρτο Ζιλ, Νασιμέντο κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι στην κατηγορία των κορυφαίων συγκαταλέγεται και ο Ιβαν Λίντς. Γεννημένος το 1945, πολύ βραβευμένος, έχει γράψει πολλά και εξαιρετικά τραγούδια που κινούνται στο χώρο της pop, της latin αλλά και της jazz. Οι δε συνθέσεις του είναι ιδιαίτερα αγαπητές στους μουσικούς της jazz και πώς να μην είναι, ο Λίντς γράφει υπέροχες μελωδίες τις οποίες επενδύει με πολύ ιδιαίτερες και σύνθετες αρμονίες. Τραγουδιστής με ιδιαίτερη φωνή, είναι μεταξύ άλλων και πολύ καλός πιανίστας. Ένα λοιπόν από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν του βραζιλιάνου τραγουδοποιού είναι και το Commissarge Novo, που σημαίνει ξεκινώντας από την αρχή. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1979 και αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε στην αγγλική του εκδοχή με τίτλο The Island, το νησί. Αξίζει τον κόπο να προσέξετε τις αρμονίες. Εμείς επιλέγουμε μια πρόσφατη εκτέλεση με τον ίδιο τον Λίντς να τραγουδάει. Τον συνοδεύει η ορχήστρα Metropole σε μια υπέροχη διασκευή από τον Vince Mendoza.

Ζηλιάνικη μελαγχολία στα καλύτερά της, Commissage in Novo του Ivan Lins. Τα ακούσαμε από τον ίδιο το συνθέτη, έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης Βραζιλίας. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Ο Ντομένικο Σκαρλάτη, αυτός ο διάσημος συνθέτης της εποχής του ύστερου μπαρόκ, έγραψε ως γνωστόν 555 σονάτες κυρίως για το τσέμπαλο. Εμείς σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε ακούγοντας την γνωστή σονάτα σε ρε λάσονα, όχι σε ένα πιάνο αλλά σε ένα ακορντεόν. Μεταγραφή και εκτέλεση από τον Φιλανδό Γιάτε Ράτια.

Μια σονάτα που αγαπούν πολύ οι πιανίστες, ρωτήστε τη Μάρθα Άγκεριχή, τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς γι' αυτό. Η σονάτα σε ρε Λάσσονα σε μεταγραφή για ακορντεόν του Ντομένικο Σκαρλάτι. Θα μπορούσε να την είχε γράψει και απευθείας για αυτό το όργανο. Ο Ιταλός λοιπόν συνθέτης ήταν συνομήλικος του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του πατριάρχη της γνωστής οικογενείας και φυσικά στυλοβάτη της ευρωπαϊκής δυτικής μουσικής. Ας παραμείνουμε λοιπόν με την ευκαιρία σε αυτή τη δυναστεία. Ο Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ δεν είναι ο απλά γιος του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του ύστερου μπαρόκ και του πρώιμου κλασικισμού, με μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον έργο. Επιλέγουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη Συμφωνία σε Σύφεση, από τις 6 συμφωνίες του Αμβούργου του 1773. Χαμένα έργα ανακαλύφθηκαν κατά τύχη στην εκκλησία του Αγίου Θωμά, στη Λειψία, μόλις το 1919. Ερμηνεύει λοιπόν η ορχήστρα του 17ου αιώνα.

35 λεπτά μετά τις 10 ακούτε το τρίτο πρόγραμμα και τον ήχο της νύχτας. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πάντα για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Σειρά λοιπόν στη λίστα μας έχει ο Φερούτσιο Μπουζόνι και η δεύτερη ιστερορομαντικού ύφου σονάτα του για βιολί και πιάνο σε μη Ελλάσσονα από το 1898. Ο Ιταλός συνθέτης και σπουδαίος πιανίστας είναι γνωστός για τις μεταγραφές έργων του Johann Sebastian Bach, αλλά έχει γράψει και μερικά εξαιρετικά φιλόδοξα έργα. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο φθινοπορεινό, θα λέγαμε, μέρος της σονάτας από την βιολονίστρια Yuko Shiokawa και τον διάσημο σύζυγό της, τον πιανίστα Andras Sif.

Ένα έργο που δεν ακούγεται συχνά ήταν το, ακούσαμε το πρώτο μέρος από την δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο σε μη ελάσσονα του Φερούτσιο Μπουζόνι. Ένα αρκετά σκοτεινό έργο από το 1898. Τώρα ας ακούσουμε κάτι πιο φωτεινό και πάλι με βιολί. Το τραγούδι της χαράς, Joy Song, με το βιολί της Γαλλίδας της Φιονά Μομπέτ.

Το Jazz Standard Bluesette του Toots Tillemans το ακούσαμε για σόλο κιθάρα από τον Yi Hung Park. Πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος. Θα τελειώσουμε με δύο τραγούδια και δύο μεγάλες φωνές. Η σοπράνο, η Dawn Upshaw, τραγουδάει με το δικό της τρόπο το Girls of Summer, ένα τραγούδι που έγραψε ο Steven Sondheim το 1956 έχοντας στο μυαλό του τη Lena Horne.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα jazz standard και μια νεανική φωνή από το 1967. All the Things You Are, από την νεαρά τότε 25χρονη άνευση στάσεων Barbara Streisand. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα το βράδυ. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης και τον ήχο ρύθμισε για εσάς η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Πολίν Ολιβέρος έλεγε «We know more about hearing than listening». Η αγγλική γλώσσα κάνει αυτή τη διάκριση την πολύ χρήσιμη. Θα μπορούσαμε ίσως να το μεταφράσουμε ελεύθερος. Ξέρουμε περί ακοής, μα πιο σπάνια καταφέρουμε να ακούσουμε.

Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στην Ολιβέρος, όπως και άλλοι που βρίσκονται κοντά σε τέτοιους μουσικούς. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονταν εκεί και έκαναν μουσική μαζί της, μάθαναν να ακούνε τον ήχο, όπως μαθαίνει κανείς να ακούει τον εαυτό του.

Εκείνη την εποχή, περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, η Λίντα Μοντάνο και ο Τεχτσίν Χσιέχ δέθηκαν μεταξύ τους κυριολεκτικά με ένα σκηνή 3 μέτρων σαν performance, με σκοπό να μείνουν για ένα χρόνο έτσι δεμένοι. Οι προϋποθέσεις όμως, ναι σταματία, οι προϋποθέσεις της αυτής της performance ήταν ότι δεν θα έπρεπε να κουμπίσουν ο ένας τον άλλον ποτέ κατά τη διάρκεια αυτού του εγχειρήματος. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν ήταν μαζί, αλλά και χώρια, σαν ένα σύστημα 2 αστέρων.

Και πίσω λοιπόν στην Ολιβέρος που συζητούσαμε, αυτή η μουσική δεν ήταν για ανθρώπους ερμητικά κλεισμένους στον εαυτό τους. Δεν ήταν και η ίδια μια μουσική κλεισμένη στον εαυτό της, ούτε ασφαλώς η συνθέτρια. Αντιθέτως, ήταν μια δίωδος ή έστω μια απόπειρα της προσέγγισης ενός όλου, όλης της ύπαρξης, αν ήταν δυνατόν.

Και ας αλλάξουμε χαρακτήρα με μια διαφορετική πνευματικότητα, μια διαφορετική θρησκευτικότητα για την ακρίβεια. Ο Steve Reich είχε συνθέσει κάποια κομμάτια σχετιζόμενα με θρησκευτικά κείμενα, στα οποία ακολουθούσε τις συλλαβές προκειμένου να διαμορφώσει τα ρυθμικά του μοτίβα, αλλά και το περιεχόμενο των διαφόρων χαρακτήρων του έργου. Έτσι και στο έργο που ακούμε τώρα, και παρότι δεν υπάρχουν φωνές ανθρώπινες, η μουσική του εκπορεύεται από ένα χωρί.

Νιώθω πως αυτή η μουσική είναι γεματική, όχι με κάποιον μεταφυσικό τρόπο, μα με εντελώς φυσικό τρόπο. Ένας πόνος που εκφράζεται μαλακώνει τον πόνο που βιώνεται.

Φεύγουμε λοιπόν από την Pauline και το Beauty in Sorrow και πάμε σε έναν άλλο Αμερικανό συνθέτη, Charles Warinen, και θα ακούσουμε ένα ντου που θα μας οδηγήσει μέχρι το τέλος, μουσική ευρωπαϊκής παράδοσης και αμερικανικής ελαφρότητας.

Με τη μουσική λοιπόν του Charles Warren φτάνουμε προς το τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

Σάμπο Ντάνιελ έπαιξε το καταπληκτικό σύμπαλο και πολυοργανίστας και συνθέτης Νίκολα Πάροφ με την υπέροχη φωνή της Χέρξιου Άγνες από την Ουγγαρία.

υπέροχη φωνή και παρουσία, Άγνες Χατσέκ, Ουγγαρέζα καλλιτέχνηδα, η οποία είναι απόφοιτη του Ουγγρικού Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών. Το πρώτο πράγμα το οποίο σπούδασε δεν ήταν μουσική, ήταν συντήρηση φασμάτων, παρακαλώ, γιατί ασχολούνταν πάρα πολύ με το κέντημα, την τεχνική την οποία υπήρχε πριν πολλά πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Ήτανε δαντέλα με βελόνα και δαντέλα κοπανέλι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτό το... Νομίζω στην Κρήτη ασχολούνται με αυτό σε ένα μικρό χωριό. Αλλά αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική και φάνηκε η πάρα πολύ ωραία και ζεστή φωνή της. Συνεργάζεται πάρα πολύ με τον Νίκολα Πάροφ, ο οποίος δεν είναι από Ουγγαρία, είναι γεννημένος στη Σόφια και ξεκίνησε την παραδοσιακή μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Παίζει ό,τι όργανο μπορεί να φανταστείτε και μάλιστα το κάνει καλά και είναι επαγγελματίας μουσικός, κάποτε με το συγκρότημα Zaratnok, και παρουσιάζει γενικά την μουσική των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε κάτι εδώ, συνέχεια.

Τα Βαλκάνια επικοινωνούμε καλύτερα με τη μουσική παρά την πολιτική και τη διπλωματία. Εκεί είσαι τελείως ευθύς στα Ράτος. Ο οποίος παίζει ο Νικόλα Πάροφ και το φλάουτο και το καβάλ και το βιολί δικό του. Αλλά πάμε να θυμηθούμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτού του παραδοσιακού κομματιού. Ισίδωρος Σιντέλης και Δόμνας Αμίου.

από την Δόμνα Σαμίου και την ομάδα της, στη μουσική η Σίδερος Σιντέλης, ο οποίος θα είναι 4-5 δεκαετίες στο αριστερό αναλόγιο της Παναγίας Παντοβασίλισσας, κοντά στη Ραφίνα.

ονειρευόμενος εσένα. Ο Καβέκ Σαλεχή στο Τάρ και Πούρια Άκαβας σε ένα όργανο που ονομάζεται Γκέισακ ή Γκέισακ, και Γκισακ είναι στην Κεντρική Ασία, έτσι το γνωρίζουν. Μιλάμε για τις ποιες χώρες: Ιράν, παλιά Περσία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, αλλά και στο Τατζικιστάν. Και αυτό το Γκισακ μοιάζει, είναι ξαδελφάκι του Κιμαντσέ, της πολιτικής λύρας. Αυτό ήταν το Dreaming of You, έτσι είναι ο τίτλος στα αγγλικά. Και συνεχίζουμε με τους δύο, τον Καβέ Σαλέχη στο Τάρ και Πούρια Άκαβας στο Γκέισακ ή Γκισακ, όπως είπα νωρίτερα. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το ακούσει σε μια άλλη εκπομπή την οποία ετοίμασα, και είναι το δεύτερο πρόγραμμα για μουσικές συνθέσεις, οι οποίες προσωπικά μου φέρνουν στο μυαλό τον αξέχαστο δικό μας Μάνο Χατζηδάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν.

εύγλωτο βάλς το ονομάσαν αυτό. Πούρια άκαβας και καβέ σαλέχη. Όπως είπα, είναι το όργανο το οποίο ονομάζεται Γκιζάκ ή Γκέισακ και απαντάτε στο Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Τατζικιστάν με τα υπέροχα χάλια τους. Και είναι ξαδελφάκι της πολιτικής λύρας. Καμαντσέ και μαντσέ. Τώρα, πάμε όμως στο συνθέτη από το Σέφιλντ, ο οποίος λέγεται Gavin Bryars. Γεννήθηκε μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έχει αρκετά τραυματικά επεισόδια σαν μωρά να διηγηθεί, ή μάλλον θα υπάρχουν πολλά τραυματικά επεισόδια τα οποία θα έζησε εν αγνία του, γιατί ήταν τότε μωράκι. Λοιπόν, One Last Bar, Then Joe Can Sing είναι ο τίτλος που θα ακούσουμε από τον Gavin Bryars.

Gavin Bryars, συνθέτης Βρετανός, και Dominique Debar διεύθυνε την ensemble de basse Normandie, percussion clavier de Lyon. Τώρα, αυτή η ορχήστρα έψαξα να βρω και διαπίστωσα ότι είναι αρκετά ευέλικτη για να χρησιμοποιείται σε διάφορα σχήματα μουσικά και συνθέσεις. Αποτελείται από 12 έγχορδα, πιάνο και κουιντέτο πνευστών. Τώρα, όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80 σε ένα χωριουδάκι, δεν είναι μεγάλη πόλη τώρα πλέον σήμερα, η Καέν, την οποία δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό το όνομα Καέν, σε πολλά έργα μπορεί να φιγουράρει αυτό το όνομα, γιατί γίνανε τρομερές μάχες στη διάρκεια, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου, με Αμερικανούς, Γάλλους εκεί πέρα. Πολλές μάχες, ναι. Είναι η Νορμανδία η Καέν, και η περιοχή είναι η επαρχία Καλβαντός. Αυτό δεν ξέρω να σας λέει κάτι, είναι από τα προσωπικά, είναι από τα αγαπημένα μου κονιάκ. Το γνώρισα στη Γαλλία τα πρωινά, που το πίνουν πάρα πολλοί εργάτες, πάνε με το στο καφέ, πίνουν ένα καφέ και θέλουν και ένα καλβά, το οποίο είναι ένα λικέρ υπέροχο από μήλα. Δυνατό, κάνα σαραντάρι εκεί πέρα. Τώρα θα υπάρχουν και διάφορες άλλες εκδοχές, δεν τις γνωρίζω, αλλά σας το συνιστώ, ένα από τα ωραία κονιάκ, το Καλβαντός. Και ο τίτλος «One Last Bar, Then Joe Can Sing» του Gavin Bryars, η 18 λεπτή σύνθεση. Τώρα θα πάμε στην κυρία από την Πενσιλβάνια, είναι η Missy Maggioli, η οποία έχει φοιτήσει στο Yale, αφού μετά πέρασε στην Ευρώπη, στο κονσερβατουάρ της Χάγης, στην Ολλανδία. Αυστροϊταλίδα είναι η Ολίβια Ντεπράτο στο βιολί που τη συνοδεύει. Θα ακούσουμε Εσπερινό για βιολί, Vespers for Violin.

Εσπερινός για βιολί. Στο βιολί η Ολίβια Ντεπράτο. Σύνθεση της Μίση Ματζόλι. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα με συνθέτρια την Κέιτ Μουρ. Δεν θα έχει βιολί, θα έχει τσέλο εδώ πέρα. Πάμε στην Άσλεϊ Μπάθκεϊ, η οποία ερμηνεύει Broken Rosary.

Εκπληκτική μουσική για soundtrack. Δεν το έχουν ανακαλύψει μάλλον μέχρι σήμερα. Broken Rosary από την Kate Moore και στο τσέλο η Ashley Bathgay. Ο τίτλος όμως του δίσκου είναι ομυρικός τελείως. Stories for Ocean Shells. Δηλαδή ιστορίες, να το πούμε, για όστρακα ωκεανού. Και αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Quantz, με το οποίο ξεκινά το σημερινό μας νοτούρνο, μας μεταφέρει στην αυλή του μεγάλου Φρυδερίκου στο Πότσδαμ. Ο Quantz, που υπήρξε προσωπικός δάσκαλος του αυτοκράτορα, καθόρισε με τα έργα του το γαλλικό στυλ στη γερμανική επικράτεια στα μέσα του 18ου αιώνα. Ερμηνεύει το σύνολο Nova Stravaganza.

Το σύνολο Nova Stravaganza ερμήνευσε το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 218 του Johann Joachim Quantz. Από την αυλική κομψότητα περνάμε στον φλογερό ρομαντισμό του Φρεντερίκ Σοπέν. Η πρώτη του μπαλάντα, έργο 23, γράφτηκε στο Παρίσι γύρω στο 1835 και θεωρείται το πρώτο έργο που εισήγαγε τη λογοτεχνική μορφή της μπαλάντας στο πιάνο, γεμάτο δραματικές εξάρσεις και νοσταλγία. Στο πιάνο ο Σμπίγνιε Φράουμπο.

ο πιανίστας Ζμπίγνιεφ Ράουμπο ερμήνευσε την πρώτη μπαλάντα έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Το Σάλβε Ρετζίνα του Φραντσέσκο Καβάλι ανήκει στη συλλογή Μουζικέ Σάκρε του 1656. Ο Καβάλι, έχοντας διαδεχτεί τον Μοντεβέρντι στη Βενετία, συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση από την αναγεννησιακή πολυφωνία στο πρώιμο μπαρόκ. Τη χοροδία Μοντεβέρντι και τους English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

Ακούσαμε το «Salve Regina» του Φραντσέσκο Καβάλι που ερμήνευσαν η χοροδία Μοντεβέρντι και οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μεταφερόμαστε τώρα στο 1811, όταν ο Carl Maria von Weber συνέθεσε το κονσερτίνο για κλαρινέτο μέσα σε μόλις 3 ημέρες για τον φίλο του Heinrich Berman. Το έργο υπήρξε τόσο επιτυχημένο που ο βασιλιάς της Βαυαρίας παρήγγειλε αμέσως στο συνθέτη 2 ακόμη κοντσέρτα. Στο κλαρινέτο ο Arthur Stockel και μαζί του η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Pavel Kapula.

Ο κλαρινετίστας Άρθουρ Στόκελ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Παύελ Καπούλα ερμήνευσαν το κονσερτίνο για κλαρινέτο έργο 26 του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ο Ιώζεφ Χάιντν συνέθεσε τον ύμνο «Gott erhaite» το 1797 μετά την επιστροφή του από το Λονδίνο. Οι παραλλαγές για φορτεπιάνο βασίζονται σε μία μελωδία η οποία αργότερα υιοθετήθηκε ως ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.

ο Άντρεας Στάιερ ερμήνευσε τις παραλλαγές για φορτεπιάνο πάνω στον ύμνο «Gott erhalte», ένα έργο που ο Γιώσεφ Χάιντν συνήθιζε να παίζει στο πιάνο τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ταξιδεύουμε στην Αγγλία της παλινόρθωσης για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο με τον Henry Purcell. Η Παβάνα και η Σακών σε σολ ελάσσονα αποτελούν δείγματα της αριστοτεχνικής χρήσης του μπασό στην άτο, όπου πάνω σε μία επαναλαμβανόμενη μελωδία ο Purcell χτίζει στρώματα μελαγχολικής ομορφιάς. Ερμηνεύει το σύνολο London Baroque.

Το σύνολο London Baroque ερμήνευσε δύο χαρακτηριστικά κομμάτια του Henry Purcell, την Παβάνα και τη Σακόν. Η καντάτα αριθμός καταλόγου 42 του Johann Sebastian Bach που ακολουθεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία τον Απρίλιο του 1725. Το έργο ξεκινά με μια εκτενή ορχιστρική συμφωνία, η οποία αρχικά είχε γραφτεί για μια εορταστική αυλική εκδήλωση στο Κέτεν. Ερμηνεύουν τα σύνολα Voces Suaves και Kaffeebaum.

Τα σύνολα Voce Suaves και Kaffebaum ερμήνευσαν την καντάτα αριθμός 42 του Johann Sebastian Bach. Ο Jean-Baptiste Cardon υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές της τεχνικής της άρπας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η τέταρτη σονάτα του από το έργο 7 δημοσιεύθηκε στο Παρίσι πριν ο συνθέτης καταφύγει στη Ρωσία για να γλιτώσει από τις ταραχές της Γαλλικής Επανάστασης. Στην άρπα η Μπράνκα Γιανγιάνικ Μαγντάλεβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 4, έργο 7 του Ζαν Μπατίστ Καρντόν, που ερμήνευσε η αρπίστα Μπράνκα Γιανγιάννιν Μαγδάλεβιτς. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά και ο 452 του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα έργο που ο ίδιος χαρακτήριζε σε γράμμα προς τον πατέρα του ως «το καλύτερο που έχω γράψει ποτέ». Η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στα όργανα δημιουργεί ένα μοναδικό ηχητικό αποτέλεσμα. Ερμηνεύουν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruin Κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν Γαλλικό Κόρνο, Per Harnisdal Φαγκότο και Ανδρέας Στάιερ Πιάνο.